0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Θέλω να μου βάλεις το «Έχεις το για σένα αν μπορώ».
4: Χωρίς λόγια.
3: Αμίλητο.
4: Ωραία.
3: Θα το πω εγώ.
4: Ωραία.
3: Για σένα αν μπορώ να αφήσω το τσατυρί, μα κάνω χαρακτήρι. Για σένα αν μπορώ. Όχι, για σένα αν μπορώ. Μουστάκι να τσιριζώ. Τρίχα να μην αφήσω ούτε στο μάγο. Για σένα δεν μπορώ τη μελεμέ να αφήσω. Το τάτσο να τσουρίσω από ψηλό βουνό. Για σένα δεν μπορώ σαν παχαλκό να δώσω. Χριστέ τρέπομαι τόσο. Και όμως το μπορώ.
5: Παραπονιάρι μου.
4: Ένα χειροκρότημα, παιδιά.
5: Συμπεριτήρια.
3: Έχει κι άλλος, χάθηκε. Κάτσε να παίξει το κλαρίνο.
5: Πάλι γέλασε εσύ.
3: Γεια σου, Θανάση Βασιλόπουλε, χρόνια πολλά. Για σένα δεν μπορώ, Αλέξη, να ψηφίσω. Μνημόνια να σκίσω. Για σένα δεν μπορώ. Για σένα δεν μπορώ. Το πάω να προδώσω.
4: Όχι, ρε Βαλάτη.
3: Και κάρτα να πληρώσω στον Ολυμπιακό.
5: Αυτά είναι.
4: Έλα, ρε Βαλάτη.
3: Ξεφτύλα για πάρτι σου.
4: Ξεφτύλα.
3: Για σένα δεν μπορώ να πάω στο πανηγύρι. Να ψήνουν σκατσοχύρι σαν να ήταν γιορτή. Κι εγώ να τους κοιτώ και φουαγκρά να τρώω. Χωρίς κανένα λόγο. Να ψή.
5: Ναι.
3: Γιατί σε αγαπώ.
4: Έλα, παιδιά, έλα, παιδιά.
5: Για σένα δεν μπορώ,
3: τι με λέμε να πείσω. Το δάτσο να ξοφλήσω από ψηλό βουνό. Οι ψηλές μου θα σπάνε. Για σένα δεν μπορώ, τσάπα καλκό να τόσο. Χριστέ και Παναγιά, τρέπομαι τόσο. Κι όμως το μπορώ.
4: Εντάξει. Χειροκρότητα,
5: μπορεί
4: τον άνθρωπο,
5: ξέρω να λέει. Εγώ συνειδητή, με βλέπεις. Το
3: έγραψες μόνος σου. Έτσι το έγραψα μόνος μου μια βραδιά χτες που είχα φάει φασολάκια, πώς θα κοιμηθώ με τίποτα. Και έπεσε πολύ.
5: Βαλάντη, εγώ σε γουστάρω πάρα πολύ αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί μου τις λες, ρε πουλάκι.
3: Για να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με άντρα φοιτητικό.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Και έχασε τα όλα μαζί, θα ζήσουμε.
5: Μα μιλάς για φασολάδες και τέτοια και νομίζω ότι μου έρχεται η μυρωδιά μέχρι εδώ πέρα έφτασε.
3: Είναι η δικιά μου προσωπική μυρωδιά.
4: Μάλιστα.
3: Ο Πάκο Ραμπάς.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
8: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Οι απορίες του Παναγή. Απορία 1.
3: Έχει πρωταγωνιστήσει σε όλα τα είδη θεάτρου. Στο αρχαίο δράμα, στην κωμωδία, την πρόζα. Τι είναι η πρόζα, Γιώργο?
4: Είναι ένα χαπάκυρο μυστικό.
3: Α, ωραία.
2: Απορία 2.
3: Ο Τσαμπίρογλου ποιος είναι?
4: Ποιος Τσαμπίρογλου θα μπει και εσύ?
3: Πώς?
5: Τσακίρογλου.
3: Τσακίρογλου. Ποιος είναι ο Τσακίρογλου?
4: Ο Νικήτας.
6: Είναι μεγάλος τραγουδιστής.
3: Πού έχει παίξει αυτός?
6: Είχε παίξει
5: σε παιδικά.
6: Σε παιδικά.
4: Κάνει τον Παπαστρούφ, νομίζω.
3: Κάνει τον Παπαστρούφ, νομίζω.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Παιδιά, τώρα που λείπει ο Γρηγόρης, μπορείτε να σπρώξετε λίγο, επειδή το έχουμε με τη μαγειρική.
2: Ναι.
1: Έρθουμε σαν ζευγάρι να μαγειρέψουμε.
3: Εννοείται.
4: Είσαι καλά, ρε φίλε.
5: Ωραία, εννοείται.
1: Σαν ζευγάρι εννοώ με τις μανάδες μας.
2: Εντάξει, κοίτα, είναι γνωστό ότι μένετε ακόμα με τη μάνα σας. Οπότε εντάξει.
1: Βεβαίως,
2: βεβαίως. Αντίστοιχα
1: και
2: ευέντρεπόμαστε. Έλληνες είμαστε, ρε. Έλληνες είμαστε.
5: Οι γονείς μου είναι 40 χρόνια μαζί μου, πρέπει να αλλάξουν, να φύγουν.
4: Λοιπόν, παιδιά, εάν...
2: Να πάνε κάτω στην καρσονιέρα.
5: Μπράβο, τα ξέρω τα προσωπικά μας.
4: Εάν πάει ο Τσουβέλλας με τον Νικολαίδη να μαγειρέψουν, αντίπαλη ομάδα θα είμαι εγώ και η Νάνση.
5: Μπράβο, αυτό!
4: Τελείωσε, φίλε.
3: Μωρέ, πας καλά, μωρέ.
4: Τελείωσε, φίλε.
3: Μωρέ, πας καλά. Τι να μου πεις.
4: Τελείωσε. Αντίπαλη ομάδα.
1: Το έχουμε.
3: Κοίταξε, να δείτε, μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία, κατά γενική ομολογία, αλλά δεν θέλω να βγω στη τηλεόραση.
4: Δεν θες να βγεις στη τηλεόραση.
3: Όχι.
4: Αυτά είναι, ξέρεις, τώρα είναι τα καψόνια της αφίσας στον δρόμο, κατάλαβες.
1: Όχι μόνο θα βγει, θα είναι σαν τη Μόνικα από τα Φιλαράκια που παθιάζεται με τα παιχνίδια. Και θα κάνω τη ντομάτα που είναι. Δεν ξέρω, και την τρώει Νάνση μαλάτι.
3: Και την τρώει Νάνση μαλάτι.
1: Δεν έχω ιδέα που είναι η ντοματούλα. Είχε σχόλια. Σαν κάτι θρίλερ που τρώνε τις καρδιές. Σου αρέσει.
4: Και τρίτη ομάδα στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», Γιώργος Λιανός, Μάκης Πουνέντης.
6: Α, τέλεια. Τέλεια, ξεκινάμε τώρα τη μαγειρική. Λοιπόν, θέλω χαρούμενα φαγητά.
3: Θα ήθελα να μας κάνετε μια ομελέτα.
6: Ωραία, ξεκινάμε, γιατί για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις τα αυγά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Όλα είναι μουσική.

0: ακούς τις επιτυχίες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
2: Σφαίρα.
3: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
6: Σφαίρα Radio.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Θα σας πω τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι γυναίκες.
3: Αυτές κάνουν λάθη.
2: Στο σεξ. Λάθος νούμερο 1. Δεν επιδιώκουν να ξεκινήσουν. Παύλα, προκαλέσουν ευθέως εκείνες τη σεξουαλική πράξη, φίλε.
4: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες το λένε πια.
2: Δεν νομίζω. Θα προσπαθήσει να σε κάνει να το καταλάβεις και να σου κάνει 2-3 ζουζουνιές εκεί πέρα για να αναστοτωθείς, αλλά ευθέως να πούνε, έλα εδώ αγάπη μου, σε γουστάρω ρε. Θέλω να κάνουμε...
3: Και τι να σε επιβίσει έτσι.
4: Φαντάζομαι ότι τύχει. Μάλλον δεν σας θέλουν.
2: Λάθος νούμερο 2.
3: Ναι.
2: Σκέφτονται και ανησυχούν διαρκώς.
3: Σκέφτονται, τελεία αυτό.
2: Για την εμφάνισή τους, ακόμα και την ώρα του σεξ.
3: Πρόσεξε εδώ πέρα, αυτό είναι ένα σημάδι που είχα.
2: Πρόσεχε λίγο τα μαλλιά μου, είμαι από κομμωτήριο σε παρακαλώ.
3: Δεν προσέχουμε εκείνη τη στιγμή, πίστεψε με. Είστε, για μα
2: είσαι εχθρό εκείνη την ώρα.
3: Ποιο εχθρό, τι είναι πάλι αυτό.
2: Είσαι εχθρό.
3: Αυτό με τον εχθρό, ανέλησε το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Θα τσακωθούμε και θα σε.
3: Αυτό δεν είναι εραστής, είναι τιμωρός. Φοβάμαι.
4: Παναγίσω τιμωρός.
2: Οι σεξολόγοι επισημαίνουν ότι δεν σταματούν να προσποιούνται οργασμό.
5: Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι τόσο βλακία.
3: Συγγνώμη, έχω πάει στο μπάνιο, μπορείς να σταματήσεις.
2: Το τελευταίο λάθος είναι ότι ενδίδεται στη σεξουαλική πράξη χωρίς να το θέλετε πραγματικά. Τις περισσότερες φορές.
3: Θα βάλω κάτι προκλητικό.
2: Οι γυναίκες.
3: Αυτό είναι που δεν μπορεί να το κάνει ο άντρας. Δηλαδή, κατάλαβες. Εσείς. Σκέψτε το λίγο. Εσείς ρε παιδί μου, αν έχετε όρεξη και εμείς δεν έχουμε.
2: Θα πάρει
3: και τον τόπο.
2: Κάτι προκλητικό.
3: Θα πάτε, θα βάλετε κάτι αέρα. Θα κάνετε καμιά επίκυψη τύπου. Ούψ, μου πέσει αυτά τα κλειδιά. Εμείς οι μαύροι, τι να κάνουμε, ρε φίλα μου.
2: Μαύροι, όπως το πες, να βαφτούμε μαύροι.
3: Να βαφτούμε μαύροι. Να βάλω και ένα αναπνευστήρα από κάτω και να πω να. Ωι, hello. Και να κάνω το Θανάση. Λοιπόν, μήπως τώρα έχει όρεξη.
2: Ο άντρας είναι άντρας. Ο άντρας είναι άντρας και πλέον οι σημερινές γυναίκες.
3: Ο άντρας είναι άντρας και πάει με άντρες.
2: Γουστάρι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι τέλεια.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στο διαπασόν.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
4: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Κορίτσια, σας θέλουμε όπως είστε. Αφαιθείτε ελεύθερες.
2: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας τα φώτα, ας τα παιδιά να κοιμούνται, ας τα φασόλια που έφαγες και πρίστηκε η κυλούμπα έγινε τούρλα.
2: Ας τα ψάρια να καούν μέσα στο μαγεριό.
1: Μπράβο, έτσι σε θέλουμε.
3: Λαφία.
1: Ενδίδεται Λαφία. Στη σεξουαλική πράξη.
2: Οπ, sorry.
4: Είναι που αφέθηκε αυτός, κατάλαβες. Η άλλη σκέφτεται τι έχει φάει. Δεν θα μαγειρέψει, ο άλλος της αφήνει.
5: Είναι λίγο πρισμένη και λίτσα. Ούψ. Sorry όμως. Αλλά με θέλεις όπως είμαι, μπορεί να τρέχει. Ναι, ξέρω, φακές μετά τις 7 το απόγευμα.
1: Έλα λίγο, σταμάτα η ιδέα πρωί.
5: Αυτό ακούστηκε λίγο περίεργο.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Έλα ελληνικό.
5: Έχει κρύο έξω, να ανοίξουμε ένα παράθυρο. Συμπειράζει.
4: Να βάλουμε λίγη μουσική.
5: Έχεις πάει καλοφέρ.
1: Σταμάτα αλήθεια, δεν μπορώ άλλο.
5: Νομίζω είμαι καλύτερα.
4: Δεν είναι που πέφτουν οι μάσκες οξυγόνου.
1: Ξεφρίστηκα μωρό μου. Ξεφρίστηκα. Όλα εντάξει με την κυλίτσα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Σφαίρα τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
8: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: θυμάστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Καθόλου σκεφτόμουν ότι όλα τα τραγούδια πρέπει να αλλάξουν, φίλε. Ας πούμε, αυτό το τραγούδι της Άντζελα, ας πούμε, το «Η Χωρισμένη». Άκουσε το.
2: «Η Χωρισμένη».
1: Με αυτή την εποχή της κρίσης δεν θα έπρεπε να αλλάξει το τραγούδι αυτό?
3: Τι, πώς να γίνει?
1: Οι χωρισμάνεοι,
3: χωρισμάνεοι,
1: δεν γιορτάζουν ποτέ. Γιατί γελάς ρε φίλε? Έχω μαθηματικό πρόβλημα, παιδιά. Ο Γιώργος έχει 4 σουβλάκια.
4: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έρχεται η Μαρία και του τρώει τα 2.
4: Τρώει τα 2.
1: Πόσες φάπες θα πάει η Μαρία?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 989. Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το Λαφιέστα Λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, τραγανά κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνια ή φιστίκια πίνατς, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καπορτισμένα, μακαντέμια και καρύδια πεκάν. Για την παρέα διάλεξε το extra extra large μείγμα ξηρών καρπών, ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό σε περιμένουν οι μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, Γιώργος Δανός, πανέτοιμος για φάρσα. Μια φάρσα που έπεσε ξανά από εκεί. Να είστε πάρει τηλέφωνο, σου παρακαλώ, γιατί έχει αρχίσει ο τροπετίστας.
1: Διάβασε την τελευταία τέτοια, την τελευταία γραμμή.
2: Δεν έχω γραμμή.
0: Τι πράγμα, Γιώργο?
1: Την τελευταία γραμμή της φάρσας διάβασέ τη, γιατί είναι ο ρόλος σου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρος θα το υποστηρίξεις.
2: Γιώργο, εγώ έχω κάτι.
3: Έχεις πριν
1: Όχι, είμαστε αστυνομία. Αστυνομία, παίρνουμε τηλέφωνο τώρα.
2: Κατάλαβα, πάλι εμένα τίποτα. Χτυπάει.
1: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Αντώνιος Βλάχος λέγομαι, υπαστυνόμος Β. Σας παίρνω από τη... Μας έχουν προωθήσει από τον νομό Κοζάνης. Μια παλαιά κλίση τώρα που γίνεται η ανασκόπηση και η αρχιοθέτηση. Είσαι το κύριο Χριστοφορίδης, κάτοχος του ΚΑΠΑΖΙΤΑΡΟ 1658.
4: Ήμουνα, ναι.
1: Ήσασταν, δεν είναι πια στην κυριότητά σας το συγκεκριμένο...
4: Όχι, το έχω πωλήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφορίδη, σας παίρνω αρχικά να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια αρχιοθέτηση αρκετών κλήσεων και δημοτικών κλήσεων αλλά και κλήσεων τροχέας, οι οποίες πρόκειται να προσθεθούν στην φορολογική σας δήλωση την επόμενη χρονιά. Έχει να κάνει με μία... Μισό λεπτό να το βρω λίγο στο λάπτοπ εδώ. Λοιπόν, είναι ένα πρόστιμο χρονολογίας 2012, γράφει εδώ πέρα. 17α, ναι, 2012. Και είναι κωδικός K142, είναι παράνομη στάθμευση λογικά. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο δεν έχετε εξοφλήσει από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στο σύστημα εμπρόθεσμα, οπότε επειδή αυτό πλησιάζει να περάσει τα 1000 ευρώ, είναι στα 980 αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν πάει στα 1000 ευρώ ότι θα περάσει στην, θα βεβαιωθεί στην εφορία σας.
4: Τι πράγματα είναι αυτά, δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πώς γίνεται να πάει 1000 ευρώ πρόστιμο, τι στάθμιση ήταν αυτή?
1: Προφανώς αυτό έχει πάρει προσάυξηση. Έχει προσαυξήσεις. Από τη στιγμή που δεν εξοφλήθηκε εντός 15 ημερών, θα μπορούσε να το πληρώσει.
4: Δεν έπρεπε να ενημερώσει κάποιος. Δεν ξέρω τι. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν βρήκα κάποιο χαρτάκι, κάτι. Δεν ξέρω. Τώρα από το 12 κιόλας. Δεν έπρεπε να
1: είναι
4: κάποιο χαρτί.
1: Είναι πολύ παλιό, ναι. Τώρα δεν έχετε άδικο τώρα, αλλά και εγώ είμαι στη δυσάρεστη θέση του απλά να σας ενημερώσω, γιατί όταν αυτά πάνε να περάσουν το χιλιάρικο, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν υπηρεσία, διαβιβάζεται εδώ στα κεντρικά στην Αθήνα και παίρνουμε.
5: Κάτω, έχει πρόβλημα κάτω στην κίνηση.
1: Κύριε Ταχτσίδη, για ένα πρόστιμο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Από νομό Κοζάνης. Είναι ο κύριος Χριστοφορίδης. Πάρτε λίγο τον. Είναι αξιωματικός της υπηρεσίας.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, κύριε Χριστοφορίδη. Έχετε κάποια αντίρρηση εσείς γι' αυτό?
4: Το 12 είναι ούτε τηλέφωνο. Με είχαν ενημερώσει κάτι. Δεν ξέρω τίποτα. Τώρα από το 12 πώς γίνεται?
5: Να σας πω για να μην το πολύ αυτό, για να μην σας ενοχλούμε κιόλας και εσάς. Εσείς το 12 ήταν στην κυριότητά σας το αυτοκίνητο?
4: Το 12 ναι, ήταν στην κυριότητά μου το αυτοκίνητο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Εσείς την κάνατε. Την κλίση εννοώ. Εσείς είναι δικό σας. Δηλαδή δεν είναι. Θέλω να πω το πουλήσατε μετά.
4: Ναι, ναι, το πουλήσαμε μετά.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν έχετε κάποια αντίρρηση, θέλω να πω, υπάρχει κάποια ένσταση?
4: Πώς δεν υπάρχει?
5: Τι ένσταση?
4: Δεν το δέχομαι αυτό.
5: Ωραία, εσείς δεν πάνε να μην το δέχεστε. Το ζήτημα είναι ότι έχει υπάρξει κλίση, αυτό θέλω να πω.
4: Δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Α, τώρα εσείς επάγουν να βάζετε βίλη.
4: Ειδικά
5: 14 χρόνια πριν. Τώρα
4: ειδικά το 12, δεν νομίζω να έχω βρακάρει κάπου παράνομα.
5: Ναι, ωραία, τότε θα το πάτε δικαστικά. θα βρείτε έναν καλό δικηγόρο. Έχω να σας...
4: Ναι, υπάρχει ένας δικηγόρος καλός.
5: Ποιος?
4: Ο κύριος Κουρτίδης.
5: Κουρτίδης, πολύ. Να σας πω, από ό,τι μου γράφουν εδώ, είχατε παρκάρει μπροστά στο Intersport Κοζάνης.
4: Α, εκεί δύσκολο να παρκάρω γιατί ήταν κεντρικός δρόμος. Περνάει...
5: Όλοι αυτά μας λένε, κύριε Χριστοφορίδη. Εγώ έχω 30 χρόνια στην υπηρεσία. Γιατί γελάτε, κύριε Χριστοφορίδη?
4: Τι αστείο μου ακούγεται.
5: Αστείο σας ακούγεται? Μόλις το φάτε το πρόστιμο θα σας πω εγώ. Μόλις σας έρθει από πίσω θα δείτε τι ωραίο που θα είναι. Γιατί έχετε πάρει λίγο αέρα. Από ό,τι λέει
4: και. Μήπως είναι Γάς Γρηγόρης εκεί πέρα.
5: Από ό,τι λέει και, από ό,τι λέει και η πεθερά σας, έχετε πάρει λίγο αέρα, κύριε Χριστοφορίδη, σαν γαμπρός.
2: Καλά. Στο καρφός είναι τώρα εκεί πέρα, τον άκουσα εγώ.
5: Σας άκουσε κάποιος που σα. Ποιος κάρφωσε.
1: Ποιος είναι αυτός.
5: Ο Ελεϊνός.
3: Δίπλα από καρφώνει.
2: Για πότε άλλαξε η φωνή σου.
5: Ένα λεπτό.
2: Τον άκουσα καλά. Κωνσταντίνε,
5: ποιος σου είπε ότι σου κάνουμε φάρσα, ποιος το είπε στα αυτή.
4: Εμένα κάναμε.
1: Άσε! Άντε εσύ μιλάς!
4: Κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Άσε! Άσε!
2: Κάποιος ήταν εκεί πέρα και ακούστηκε κιόλας, γιατί με το που σου το είπε άλλαξες τελείως τη φωνή σου από εκεί που ήσουν σοβαρός.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η πεθερά σου σου λέει ότι ο γαμπρός μου έχει πάρει λίγο αέρα ο μικρός.
1: Αλλά θα στον κόψουμε εμείς.
5: Αλλά θα στον κόψει, λέει.
2: Κατάλαβες.
5: Θα στον κόψει και απλά ξεκίνησε τώρα μια μικρή φάρσα. Σου έρχονται πολύ σοβαρά πράγματα. Έλα, αν συνεχίσεις έτσι, αγαπητέ.
1: Αλήθεια, πες λίγο ποιος μας έδωσε. Ποιος είναι δίπλα σου.
5: Ποιος έδωσε, πες την αλήθεια.
4: Όχι, κανένας δεν είναι.
5: Α, τσι, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι.
3: Στη δουλειά, τι, μόνος σου δουλεύει στη δουλειά.
5: Πού ζείτε τώρα, πού ζείτε που φύγατε.
4: Αλεξανδρούπολη.
1: Και είναι περιπτεράς, λέξεις.
4: Μόνο στη δουλειά που πήγατε.
5: Ακούτε και στην Αλεξανδρούπολη σφαίρα. Θα φτάσουμε στο τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε φάρσα.
2: Στην Αλεξανδρούπολη ακούνε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Πάρε ένα κουτί γλυκά, πήγαινε στην πεθερούλα σου. Γιατί λέει
4: είναι
5: μικρό
4: λίγο μακριά,
5: γαμπρό.
4: Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό.
2: Δηλαδή,
5: γιατί λέει μικρό γαμπρό, έχει και μεγάλο γαμπρό, έχει και μεγάλο.
4: Έχει.
5: Λοιπόν, πήγαινε πάρε ένα κουτί γλυκά.
2: Πού είναι η πεθερά, μια... σε ποια περιοχή.
4: Η πεθερά είναι η Κοζάνη αυτή τη στιγμή.
2: Είναι μακριά η Αλεξανδρούπολη με την Κοζάνη.
4: Μακριά και αγαπημένη, πώς το λένε.
5: Είναι 4-5 ώρες.
2: Τόσο πολύ.
4: Είναι, ναι.
5: Θα πας.
2: Μπράβο, ξέρεις εσύ τι έκανε.
4: Μακριά και αγαπημένη δεν είναι.
5: Ναι, αλλά αυτή λέει δεν θα σε αφήσει ήσυχο. Απλά τώρα ήταν η αρχή. Τι πάτησες.
1: Γατάκι.
5: Φιλιά πολλά.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι η μάνα σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Πώς τη λέμε την τραγουδίστρια, ρε?
1: Συγγνώμη λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι τραγουδί κανονικό, δηλαδή είναι.
0: Όχι, ολόκληρο... το γράψαμε για μια εκπομπή.
2: Κανονικό είναι όμως.
1: Είναι τρίλεπτο τραγούδι.
0: Για την εκπομπή της καινούργιο γράφτηκε.
2: Ναι, τρίλεπτο είναι.
1: Α, ναι. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, το μήνυμα
0: μάλλον
1: σήμερα.
0: Μάλλον τους άρεσε και αυτοί θέλουν να καλύψουν χρόνο.
1: Το μήνυμα.
0: Αφήνει να παίζει και το βίντεο κλιπ.
1: Το μήνυμα σήμερα έρχεται από τη Μαρία. Η Μαρία είναι. Τώρα θυμήθηκα τον. Η Μαρία είναι σε σχέση.
0: Συνέχισε, το μπορείς.
1: Είναι σε σχέση με τον Δημήτρη. Εδώ, παιδιά, και 1,5 χρόνο. Και στέλνει το μήνυμα. Λέει, ο σύντροφός μου. Μου στέλνει συνέχεια στο κινητό μου.
3: Ναι.
1: Τώρα, παιδιά, θα το πέτσουμε στο dick pic.
3: Dick pic.
1: Dick pic.
3: Τι είναι το dick pic?
1: Και όταν τον.
3: Παναγί, τι είναι το dick pic?
0: Θα το περιγράψουμε. Περιέγραψε το, Παναγί.
1: Στέλνει φωτογραφία το μόριό σου. Στη γυναίκα σου, σύντροφό σου.
3: Σε μικροσκόπιο να είσαι. Ποιο μόριο?
1: Το μόριο, το παίο σου.
3: Ένα μόριο όπως.
1: Τι να πω, αφού έτσι λέγεται. Γιατί λέει θεωρεί ότι είναι σεξι, αλλά εμένα δεν μου αρέσει, λέει, να βλέπω κάθε λεπτό της ημέρας το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα κάπου, λέει, φτάνει.
3: Ναι, τι είναι ο ορνηθολόγος.
0: Αυτή είναι, του στέλνει duck face.
1: Ναι, του το έχω, λέει, πει αρκετές φορές και μου λέει ότι όχι, εγώ το βρίσκω σεξι. Σε παρακαλώ.
3: Αυτός φτιάχνεται.
1: Ναι, φτιάχνεται πάρα πολύ. Mm. Παιδιά, λέει,
0: μα αυτός πώς φτιάχνεται, άμα δεν φτιάχνεται αυτή.
1: 1, 2, 3, 5, 10 κουράστηκα. Πώς θα του το πω και τι θα κάνω. Αυτό. Είμαι σε δίλημα, βοηθήστε με.
3: Αυτό είναι λίγο tricky. Αυτός γοητεύεται με τη φωτογραφία τη δική του, δηλαδή.
0: Νάρκισσος.
1: Νάρκισσος σίγουρα είναι αυτός.
0: Παιδιά, πρώτα απ' όλα πρέπει να μας το στείλει η Μαρία να δούμε.
1: Όχι, επειδή το λέει η ίδια, λέει, παιδιά, δεν σας το πω έτσι, έχει ένα πολύ ικανοποιητικό μόριο. Ωραίο.
3: Είναι, ναι, για φωτογράφηση, δηλαδή.
0: Κοίτα.
1: Έτσι, εφόσον εκείνη το βρίσκει πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, λέει, φτάνει. Έχει γεμίσει, λέει, το κινητό μου με το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα. Κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και μια φίλη μου, να πάρει και αυτό το κινητό.
3: Έχω πλέον κοτέτσι, πες, δεν έχω κινητό. πουλιά.
0: Του το λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλω να μου στέλνεις άλλο το πουλί.
1: Ναι, του το λέει. Ότι όχι, λέει, γιατί εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σεξ. Απόλαυσέ τη. Έτσι τη είπε, λέει, στην τελευταία φορά.
3: Το πουλί το αυτό μου ανησυχεί λιγάκι.
2: Στέλνει το ίδιο και το ίδιο κάθε φορά.
3: Βρίσκει κι άλλα πουλιά σεξ.
0: Όχι. Στέλνει κάθε
3: δηλαδή,
0: μέρα.
3: Δηλαδή,
0: έχει
3: κάνει ποτέ σε σχέση με αυτό το πουλί, το δικό μου είναι καλύτερο. Δηλαδή,
1: δεν έχει πλητάρει την εικόνα.
3: Έχει,
1: όχι.
3: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιες φίλες εδώ πέρα που ζητάνε να το δουν.
1: Αλλά το θέμα είναι άλλο, παιδιά.
0: Για να καταλάβουν αν η Μαρία έχει δίκιο ή άδικο.
1: Και μάλιστα και τώρα και εγώ διαβάζω το mail μου. Το έχει στείλει σε όλες τις φάσεις. Πεσμένο, σηκωμένο. Αυτό.
0: Α, κρατάει ημερολόγιο.
1: Ναι. Τι να κάνω, λέει.
0: Μήπως είναι για ιατρικούς λόγους.
1: Εγώ θα τη πω αν θέλει, βέβαια. Να αρχίσει να στέλνει και αυτή.
0: Τι να στέλνει?
3: Μα δεν έχει πουλί.
0: Ναι, τέλος φίλου της.
1: Όχι, ρε βλάκες.
3: Αν έστελνε και αυτή το δικό της, είχαμε θέμα τώρα.
1: Γιατί?
3: Τώρα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, κατάλαβες.
1: Να δούμε μήπως τσινίσει και αυτός μετά.
0: Μα αυτός δεν έχει πρόβλημα. Αλλά αυτός μήπως κρατάει ημερολόγιο, μήπως επειδή έχει κάποιο πρόβλημα θέλει να ξέρει και ο άλλος τι του συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.
1: Μα μου σήμερα, το έχει στείλει την ώρα που οδηγεί, την ώρα που είναι στο γραφείο, την ώρα που είναι στην τουαλέτα, την ώρα που είναι.
0: Α, και στο γραφείο.
1: Ναι, την ώρα που κάνει τσίσα του.
3: Είχα ένα γνωστό που φωτογραφεί.
1: Μου έχει στείλει φωτογραφία την ώρα που κάνει τσίσα του και βγαίνουν τα ούρα από μέσα.
0: Μήπως είναι βίντεο αυτό.
3: Πώς έχει πετύχει τη ροή?
1: Δεν ξέρω. Από πάνω, λέει.
0: Τι χρώμα είχαν τα ούρα?
1: Δεν ξέρω. Δεν γράφει εδώ πέρα. Βοηθήστε με, λέει. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Κοίταξε, άμα του το λέει και δεν το καταλαβαίνει και αυτός, να στον μπλοκάρει.
3: Ξέρεις τι, εγώ λέω να το υπερβάλλει και αυτή, να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Να του πει, αγάπη μου, πώς θες να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο. Τους 12 ναι. μήνες. Θέλω το πουλί σου παντού. Δηλαδή να υπάρχει δίπλα στην κουζίνα, εκεί που έχουμε τα ραπανάκια και τα λοιπά που φυλάμε τις πατάτες.
1: Για λέει, φοβάμαι να του το πω, γιατί μπορεί να νομίζω ότι το εννοώ.
3: Να το κάνουμε με φούντα, τσολιά. Κατάλαβες, 25 Μαρτίου, τον Ατάλο, να τον ντύσουμε Άγιο Βασίλη.
1: Και να μην ξεχάσω, λέει, προχθές, λέει, έλαβα, λέει, και μια φωτογραφία, λέει, να, λέει, τώρα τον πλένω, τον κάνω μπάνιο. Στίγκα στη σαπουνάδα.
0: Τι είναι,
1: λέει,
0: και τον κάνει μπάνιο σκυλί?
3: Τον κοιτώ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και με αυτόν που δεν θα πει. Θα το
3: ξυλίσει στο σπίτι.
1: Δημήτρη τον λένε.
0: Αηδία πια το έχει καταδείξει, ρε Δημήτρη, συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
3: Βάζει το πουλί σου επιτέλου.
1: Ωραία, τι να κάνει η γυναίκα.
0: Να του πει, σταματά να μου στέλνει, να το μπλοκάρει.
1: Να τον μπλοκάρει το σύντροφό τη.
0: Εκεί σύντροφό τη, άμα κάθεται. Αυτό είναι.
1: Εγώ πάλι, παιδιά, αν με ρωτάτε, πιστεύω
0: ο
1: ότι.
0: Ο Κουσγούνη.
1: Αυτή γουστάρει πάρα πολύ.
3: Σκέφτομαι να τα ανεβάσω, πες.
1: Ωooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
3: Δεν γίνεται αυτό το θέαμα να το χαίρομαι μόνο εγώ.
1: Σωστός.
3: Σε κάνω only fans τώρα.
1: Σωστός.
3: Να βγάλω ένα φράγκο.
1: Αυτά μπορεί να φτιαχτεί βέβαια κι αυτός. Πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή. Μαράκι μου, τι να σου πω.
3: Περαστικά.
1: Περαστικά.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσεις εσύ.
6: Έλα.

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς στην ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Λοιπόν, σημειώστε ημερομηνία. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση. Κυριακή, ξαναλέω, 19 Ιουλίου. Ζήσε το απόλυτο sunset party που αλλού, στο μοναδικό τον Κουρσάρο. Με τον Βαλερών εκεί πέρα, Κουρσάρος εκεί στην παραλία Εγκάλης στο Διακοπτό και θα περάσετε πραγματικά ξέχαστα.
2: Το Στίχημαν Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Μπαίνοντας στο nation.stichiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξεγάστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στην Stoiximan Super League, προσκλήσεις για αγώνες στον UEFA Europa και Conference League, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: 989 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 103,3.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
3: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Παιδιά, ξέρετε τι ξεχωρίζει στον καφέ Μπραζίτα? Η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και όλη η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνοια. Ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει το καφέ Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αοσμό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, πάμε δίλημα ζωής, παρακαλώ. Έχεις.
1: Ότι το είχα ξεχάσει ότι έχουμε δίλημα ζωή τώρα.
2: Είχε ο Παναγής ένα χθες συγκλονιστικό.
0: Αλήθεια.
3: 8 λεπτά, 9 η ώρα τρώω να ξέρεις.
2: Πώς μπλέξαμε.
3: Ό,τι προλάβει.
0: Τι Παναγιώτη ήταν.
3: Δεν θυμάμαι, ρε, παιδιά τα ξεχνάω.
2: Έλα που παντρεύτηκε.
3: Α, με τη Σφίνα. Γρηγόρη παντρεύτηκε, λέει η άλλη. Και ο άλλος μάλλον και η γυναίκα του, αφού παντρευτήκανε, ξεκίνησε και ήθελε και του έλεγε ότι θέλω να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή ένα βήμα παρακάτω.
2: Τι να ξαναπούμε το ίδιο, τι είναι
3: αυτό. Τα λέω στον Γρηγόρη που έλειπε. Πάμε σε σεξ σοπ. Και του ζήτησε να βάλει σφίνα.
2: Μετά το γάμο κατευθείαν.
0: Έβγαλε μου. Σφίνα, τι είναι σφίνα.
3: Κάτω από την πόρτα, να μην κλείνει από τον αέρα. Ούτε εγώ την ήξερα.
0: Κατάλαβα ποιο είναι η σφίνα, δεν χρειάζεται να μου.
3: Εγώ δεν ήξερα.
4: Τώρα έμαθε, τι είδε, όλε μία-μία.
3: Τώρα ξέρει την Άντση.
0: Παρόμοιο είναι και το μήνυμα αυτό που έχω πάρει εγώ. Από χθες.
3: Πολύ ανομαλία.
2: Δώστο.
0: Εντάξει, ο Γιάννη είναι μαζί με τη Γεωργία.
3: Ναι.
0: Έχουν πάρα πολλά χρόνια που είναι σε δεσμό. Η Γεωργία τρελαίνεται να κάνει σεξ με τον Γιάννη.
3: Ναι.
0: Τρελαίνεται. Μας γράφει ο Γιάννης, όχι η Γεωργία. Πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι είναι σε μια φάση, έχουν περάσει σε μια φάση σεξομανιακής κατάστασης. Και λέει ο Γιάννης ότι όταν φεύγει η Γεωργία από μακριά, θέλει οπωσδήποτε κάτι συνέχεια για να συνεχίσει να κάνουμε έρωτα και από μακριά. Δηλαδή είναι στο γραφείο, με παίρνει, μίλα μου, FaceTime, βίντεο, πάμε στην τουαλέτα. Πάρε με στο τηλέφωνο. Στείλε μου βίντεο τι κάνεις για μένα.
3: Μου.
0: Θα με αφήσει να τελειώσω λίγο παραπάνω από τη γυναίκα μου.
3: Ναι,
0: λοιπόν, ο Γιάννης κάποια στιγμή από εκεί που του άρεσε έχει αρχίσει, έχει αρχίσει και φοβάται. Μιαλή. Του έχει γυρίσει λίγο ανάποδα. Γιατί λέει.
2: Περίμενα
0: να τελειώσω, παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν σχέση ένα χρόνο.
4: Για λέει, είναι πολλά χρόνια.
0: Όχι, έχουν σχέση. Όχι, δεν είναι πάρα πολλά. Πολλά χρόνια είπα. Ναι, ένα χρόνο μου γράφει παρακάτω. Δεν ξέρω, μήπως πολλούς μήνες δεν θέλει να γράψει. Ο ίδιος μου τα γράψει. Λοιπόν, είναι πολύ καιρό. Ένα χρόνο γράφει ότι είναι μαζί. Λοιπόν, το πρόβλημα, το θέμα είναι το ότι φοβάται πια ότι αν κάποια στιγμή του Γιάννη θα του σταματήσει αυτή η όρεξη.
2: Σωστός.
3: Τι θα... το πολλό το F δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει αυτή η γυναίκα, τη αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το κάνει μαζί μου.
2: Έχουν πιάσει παραπονό. Κάποια επίπεδα πολύ ναι, υψηλά. Έχουν...
3: Αν εγώ δεν μπορώ.
0: Αν εγώ σταματήσω να μπορώ ή να θέλω.
2: Ή
0: σαν άντρα.
2: Αν κορεστεί αυτό το πράγμα.
0: Ή αν κορεστεί αυτό το πράγμα. Από μένα. Θα το κερατώσει κατευθείαν. Τι θα κάνει. Και από κάτω μου γράφει, τώρα το διαβάζω. Δεν είναι τα πραγματικά ονόματα αυτά που σας γράφω. Α. Παιδιά, σας φιλώ πάρα πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Γιάννη,
2: Σταύρος.
0: Το κάνω πολύ. Λοιπόν,
3: Ηλία μου.
0: Είναι σωστή η ψυχολογία. Δηλαδή, η κοπέλα συνέχεια κάνουν σεξ το πρωί πριν φύγουν από τη δουλειά. Άκου λίγο. Κάνουν σεξ το πρωί.
2: Λάθος.
4: Δεν θέλει ρε εσύ και εσύ αμέσω σεξομανία.
3: Είναι
0: σεξομανία.
4: Έλα ρε παιδιά τώρα, βγάλετε την κοπέλα.
2: Παιδιά, μαζί μπήκανε σε αυτό το
3: πράγμα. Έλα τώρα με τη λιγούρα.
2: Έτσι, στενό μονοπάτι.
0: Έγραψε στη δεύτερη σελίδα ότι η κοπέλα μπαίνει στο λεωφορείο όταν φεύγει από το σπίτι και κάθεται, συγγνώμη κιόλας, αυνανίζεται μόνη της κάτω από τον μπουφάν της, ενώ τον παίρνει τηλέφωνο.
2: Γι' αυτό δεν κάθομαι ποτέ στα λεωφορεία.
3: Τα ακούς, μωρή ξενέρωτη, πως τους κρατάνε! Τα ακούω να λες! Λοιπόν,
0: μετά τον παίρνει αυτόν τηλέφωνο.
4: Εγώ είμαι περισσότερο σε σχέση από την Γεωργίτσα.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν.
4: Μήπως έχω και εγώ τα κόλπα μου.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν.
3: Άστα αυτά τώρα, πες τα δικά της.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν στο συνεργείο.
3: Ναι.
0: Πήγαινε τώρα πίσω από ένα αυτοκίνητο, πήγαινε στο συνεργείο του.
4: Και εγώ τον στέλνω στο συνεργείο.
0: Πήγαινε πίσω από μια τουαλέτα, FaceTime να κάνω το γνωστό.
2: Στην τουαλέτα του συνεργείου του Νίκη.
0: Βρω που να είναι, κάτω για μένα.
3: Μπορεί, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, άμα απαντήσει.
0: Δεν θα απαντήσει τα παιδιά.
4: Α, τι προσωπικέ ερωτήσει.
3: Σταμάτα, εσύ μην ανακατεύεσαι. Γρηγόρη, θα μου απαντήσεις.
0: Όχι, δεν σου απαντήσουμε στο παιδί.
3: Ναι, ένα λεπτό, θα απαντήσουμε και στο παιδί.
0: Δεν είναι δίλημα το Γρηγόρη.
3: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει ποτέ σεξ μέσω κάμερας?
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Μέσω κάμερας τι εννοείς?
3: Με FaceTime.
0: Όχι, όχι, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μου αρέσουν.
3: Όχι.
2: Ξέρεις τι, δεν είναι μια, αν δεν έχεις ένα
4: παιδί.
2: Ένα τρικάμερο, ωραίο. Πινόκιο τον είπε το!
4: Ρε Πινόκιο.
3: Σε είπε ψεύτη. Εντάξει, δεν θέλουμε λεπτομέρειες.
2: Όχι, εσύ το άνοιξε αυτό το κουτί.
3: Εγώ είπα ένα ναι ή ένα όχι θέλω.
0: Όταν ήμασταν στις Φιλιππίνες κάποια στιγμή και ήμασταν μακριά, υπήρξε μια τέτοια
3: διάθεση.
4: Όχι μόνο.
0: Τι.
2: Τι είπε τώρα.
3: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι, δεν θυμάμαι τώρα πραγματικά. Δεν είναι στο. Γενικά δεν θέλω να υπάρχει, και το λέω αυτό χωρίς να. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν θέλω να υπάρχει τίποτα ούτε σε βίντεο, ούτε σε κάτι και να το γυρίζω.
4: Όχι επίσης, βίντεο, δεν είπα βίντεο.
0: Θέλω να πω, γιατί αυτά μπορεί να μείνουν και σε βίντεο ή να μείνουν
3: πώς
0: σε κάποιο.
3: FaceTime, πώς θα μείνει βίντεο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί κάπου να μένει. Δεν θέλω και θέλω να πω και σαν άντρας.
2: Δεν θα έχει ήχο.
3: Φοβάσαι, μην δουν τη λιλίκα σου.
0: Όχι, όχι, δεν φοβάμαι τέτοιο πράγμα.
4: Γιατί
0: δεν θέλω
4: σημαίνει
0: σαν...
4: ότι δείχνει. Δεν σημαίνει ότι δείχνει.
0: Επίσης θέλω να πω ότι σαν άντρας δεν θέλω αυτό το πράγμα που δεν το καταλαβαίνω, δικαίωμα του καθενός είναι, έτσι, δεν κρίνω. Από τη στιγμή που όλα είναι τίμια και λογικά και δεν κάνεις κακό, αλλά δεν με ενδιαφέρει να, βάλω, να κάνω σεξ με.
3: Με από απόσταση.
0: Όχι, να ή να κάνω σεξ με την άνση να το καταγράψω στο βίντεο και μετά να κάθομαι να το βλέπω.
2: Από το να βλέπεις ξένες ταινίες, σας δεις.
4: Χαίρομαι που δεν σε ενδιαφέρει, γιατί και εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
3: Ωραία, πάμε τώρα στο
0: όχι,
3: θέμα.
0: Όχι, το έχουμε συζητήσει με την άνση. Έχουμε πει, άνση, θέλεις να τραβήξουμε βίντεο, ας πούμε, την ώρα που.
3: Πότε στο φαγητό το συζητήσαμε.
2: Τι έγινε, παιδιά.
4: Είχαμε πάει μια φορά σε ένα συνέδριο.
2: Για τον Ηλία ξεχάσαμε.
4: Και λέμε, θες εσύ.
0: Εσύ με την Ελένη.
4: Εσύ θες.
3: Ελένη είναι πολύ σε αυτά, είναι πολύ φοβάται.
0: Ακριβώς είμαι και εγώ πολύ σε αυτά. Το έχεις συζητήσει.
4: Α, ότι εμείς, εγώ δεν είμαι και εσύ
0: δεν
4: είσαι.
2: Σε πληροφορώ ότι η Ελένη δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Επειδή γελάς και μόνο ρωτάς για τους άλλους. Περίμενε ρε Νίκο ένα λεπτό. Επειδή ρωτάς μόνο για τους άλλους. Το έχετε, Γιώργο, συγγνώμη. Το έχεις συζητήσει. Νίκο, σταμάτα με λίγο. Το έχεις συζητήσει με την Έλενα, το έχετε, αν ποτέ βιντεοσκοπήσετε μια σκηνή
3: ειδική.
0: Το συζητήσατε.
2: Γιατί είπα να γίνει. Δεν γράφει την κάμερα.
4: Το άνοιξες εσύ το θέμα.
0: Ναι, ποιο θα το
4: έλεγε. Προφανώς.
3: Όχι, μου είπε η Έλενα. Ήθελε την καμερούλα σου. Πιο παραδοσιακή σε αυτά και δεν μου αρέσει.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει ούτε τι να σα αρέσει. Γιώργο, εσύ το έχεις συζητήσει αυτό με την Κωνσταντίνα.
2: Παρακαλώ.
3: Α το Γιώργο, μα τώρα γιατί πα εκεί.
2: Για τον Ηλία ξεχάσαμε.
0: Τώρα τι.
4: Γιάννη τον λέει.
0: Για τον Γιάννη. Στο Γιάννη.
2: Περισσότερα και από το Alien. Περισσότερα και από τον εξολοθρευτή.
4: Έχει sequel.
2: Sequel. Game of Thrones.
0: Οκ, δεκτό.
3: Μα και εσύ τώρα γιατί πας στο Γιώργο.
0: Ερώτηση και απάντηση. Τι λέμε στο Γιάννη. Ο Γιάννης φοβάται ότι όταν θα το κοπεί με φτουνού η όρεξη.
4: Εγώ του λέω ότι ο Γιάννης είναι υπερβολικός.
0: Όχι, υπερβολικό είναι ο Γιάννης. Αυτό που κάνουν ανά μία ώρα πάνε και το κάνουν στην τουαλέτα.
4: Αφού του αρέσει και το κάνει. Το φόβος του είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που του σταματήσει η διάθεση.
2: Το τρομάζει το αύριο.
4: Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι το αύριο, σκέψου το σήμερα, αγόρι μου, απόλαυσέ το.
0: Σωστό, Γιάννη. Σωστό.
4: Άμα έρθει το αύριο, θα σκεφτούμε
0: από
4: το αύριο. Απόλαυσέ
0: το και άμα δεις ότι τώρα αυτό, όσο σου κάνει.
4: Ναι,
0: κούκου,
4: τι είναι αυτό, δεν σκεφτόμαστε από τώρα τι θα γίνει σε 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια θα είμαστε διαφορετικοί, θα το διαχειριζόμαστε διαφορετικά. Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ένα χειροκρότημα αυτό ήταν πάρα πολύ. Μπράβο.
3: Νάντσι, μπράβο.
4: Πάρα πολύ.
3: Μπράβο. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να μιλήσει κανένα άλλο.
0: Και δεν θα μιλήσει κανένα.
3: Ας μείνουμε σε αυτό.
5: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαιρά 102.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60%. Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60%.

0: χωρίς ταλαιπωρία στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
12: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Time out για θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στη Χίο.

0: Και επειδή δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, έρχεται, παιδιά, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση. Τώρα πλησιάζει την Κυριακή 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό. Ξέρετε, εκεί που συχνάζει το ρανάκι μας.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτεινά να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Μένοντας στο nation.stoihiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στη Στοίχημαν Super League, προσκλήσεις για αγώνες των UEFA Europa και Conference League, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Ναι, ακούω, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα τον κύριο Τάκη Καραγκούνια, παρακαλώ.
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Ελπινίκη Δρόγκονα, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Box.
0: Α, τι κάνω, καλημέρα.
1: Καλά, έχουμε γνωριστεί, θυμάστε?
0: Ναι.
1: Μισό λεπτάκι να σας μιλήσει λίγο υπεύθυνος ήθελε, είμαι λίγο βραχνιασμένη σήμερα. Μπορεί να με καταλάβετε επειδή η φωνή μου είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Σας μιλάει τώρα υπεύθυνος, να σας περάσω τη γραμμή.
0: Με ποιον μιλείς?
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Έλα, Τάκη, καλά είσαι? Είμαι ο Απόστολος από την Ομοσπονδία, θυμάσαι? Είχαμε γνωριστεί.
0: Το επώνυμο?
2: Απόστολος Μπλέτσας, λέγομαι εγώ.
0: Α, έλα, τώρα.
2: Δουλεύω στην Ομοσπονδία, μωρέ. Τα είχαμε πει, είχαμε μιλήσει κιόλας. Έχω κατέβει που έχω και. Έχω κάτι ξαδέρφια εγώ στο διακοφτό που είχαμε μιλήσει. Να σου πω, καλά. Να σου πω, ελπίζω να μην πήραμε πρωί. Έβαλα την Ελπινίκη σε πρωί. Τι ώρα είναι το λόγο, λοιπόν, να σου πω, μας ήρθε εδώ τώρα κάποιο χαρτί εδώ, που θα φτιάξετε μια ομάδα αθλητικό σύλλογο Αχιλλέας Καμαρών. Τι είναι αυτό?
0: Καμαρών, ναι.
2: Πες μου λίγο.
0: Ναι, ο Αχιλλέας Καμαρών είναι ένα σωματείο. Εδώ σε μια παιδική έχει στον πέγγιο το Αχιλλέα. Εγώ έχω κινήσει να φτιάξω για τα χαρτιά για τον Άτλα Αιγαίου, να φανταστεί.
2: Για τον Άτλα Αιγαίου. Αυτό, ναι, έχουν έρθει μαζί στο φάκελο.
0: Θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Εγώ τώρα 2 Απριλίου, επειδή κάνανε απεργία δικηγόρη, 2 Απριλίου θα πάρω από το δικαστήριο την έγκριση με καινούργια μέλη και όλα αυτά.
2: Για να άνα μαγιά σου, γι' αυτό σου λέω. Γιατί είναι λυπής.
0: Ναι, θα σου πω.
2: Βρετάκι μου, είναι λυπής τώρα και εγώ δεν μπορώ να το περάσω. Κατάλαβες γι' αυτό και πήρα το θάρρος τώρα. Επειδή είδα το τηλέφωνο, λέω στην κοπέλα, πάρε τον Τάκη.
0: Θέλω να με ακούσει, Παπαστολή. Είχαμε κάνει μια προσυγκρίση σε αυτό το σωματείο των Αχιλλέα Καμαρών.
2: Το οποίο δεν αυτό όμως είναι τώρα, είναι καθαρό box. Είναι καθαρό box. Είναι και kickboxing
0: τέτοια. Όχι, έχει άλλα αθλήματα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει βόλεϊ και άλλα αθλήματα. Και μου κάνανε μένα μια πρόταση να λάβω και το τίτλο να κάνουμε μια πυγμαχία εδώ στο χωριό.
2: Ωραία. Εσύ όμως μπορείς να το διδάξεις αυτό εσύ τώρα.
0: Αποστολή! Εγώ έχω άλλη κατηγορία σύνομα, αδερφέ.
2: Αποστολή! Εντάξει, άρα με τα
0: συνεχίσει.
2: Κάτσε, θέλει να σου μιλήσει εδώ.
0: Και πτυχιούχο σε τεφάιλο.
2: Αποστολή! Ναι, όχι, αυτά τα. Έλα, μισό, είναι ο Χρήστος Ντάβανος, πρωταθλητής παλιός. Έλα, Χριστό.
3: Αποστολή!
2: Έλα, μιλάω με τον Τάκη, ρε.
3: Ναι, ρε, φιλιάδο του Τάκη, ακούστε.
2: Το Τάκη από το Αίγαιο που ήταν, που το βλέπαμε.
3: Πολλά φιλιά!
2: Έξι πολλά φιλιά. Από τον Ντάβανο.
0: Καλημέρα, με υγεία.
2: Ντάβανο, τον Τάκη, ρε, που βλέπουμε στο Survivor, ρε.
3: Α, πολλά φιλιάδος του!
2: Ναι, αυτό το είπα, το έδωσα, είναι λίγο... Έχει πάθει, είναι ξεχνάει.
0: Δεν πειράζει, για πες,
2: από στον Τάκη,
3: ρε, πήλα, ρε.
2: Τον Τάκη, ρε, τον Καραγκούνια.
3: Α, τον Καραγκούνια από το Survivor!
2: Αυτό που βλέπαμε, ρε, θυμάσαι, επειδή... Ναι, δικός μας.
3: Αποστολή!
0: Ρε, πλάκα κάνετε, ποιος φορές από μέσα, ρε.
3: Ε, Αποστολή!
2: Έλα.
3: Έλα, να σου πω, έχουν έρθει εδώ οι χορεύτηρες, ρε.
0: Έλα, μ' ακούτε.
2: Έλα, δεν είναι καλά, ρε, εσύ. Τον έχουμε εδώ πέρα.
0: Δεν σου κάτι, ρε, παιδιά, χαβάλε καλύτερα πρωί-πρωί.
2: Του έχουν βγάλει ένα μισθό. Του έχουν βγάλει μισθό και βλέπει, σου λέω.
0: Νάσο, αν έχει κάνει, ο Αχιλλέας κάποια πλάκα.
3: Αποστολή!
0: Ρε, μου κάνετε πλάκα, ε. Ο Αχιλλέας σίγουρα το έχει κάνει, το έχει ξανακάνει, το κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα που μου λέτε, φίλε.
2: Δεν ξέρεις τον Τάβανο? Είναι τρελός που ξέρω τον Τάβανο.
4: Τάκη, από το πρωινό του Σφαίρα, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, σου κάνουμε φάρσα! Αυτός ο κουνιάδος σου, ο Αχιλλέας, Τάκη, γιατί στα κάνει αυτά.
1: Αχιλλέας, θα κάνει όλα.
5: Ρε Τάκη. Τάκη,
0: καλημέρα,
5: Τάκη, να σε.
1: Καλημέρα.
5: Τάκη, να σου πω κάτι. Όλα θα δικαιολογώ το ότι δεν έχεις καταλάβει το Λιανό. Τόση ώρα που σου κάνει. Δηλαδή το Λιανό που. Τόσο καιρό περάσατε μαζί, ρε φίλε.
0: Αγαπητέ Γρηγόρη, θα σου πω κάτι. Ο Λιανός έχει βγει το αλυσμόνητο. Ο αλυστόρροπος Τάκης που έχει φοβερή ισορροπία.
5: Λοιπόν, ο κουνιάδος σου,
0: την μέρα, ρε,
5: σου στέλνει πολλά φιλιά ο κουνιάδος σου, ο Αβραντάς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα τα δώσω από κοντά εγώ.
5: Α, όχι, ο Αβραντάς λέω. Τι είναι αυτό,
1: Αβραντάς.
5: Όχι,
1: ρε. Τι σε βγάζει, Αβραντάς.
4: Ο κουνιάδος σου Αχιλλέας.
5: Και η άλλη φάρσα Αχιλλέας.
4: Ο Κιτσάτης, έτσι δεν
5: λέγεται. Ο Κιτσάτης.
1: Τάκη, σου λείπει το Survivor.
2: Μην του ξύπνηκες τώρα.
0: Έχει
2: σύντροπο στέρηση.
4: Να σου πω, θες να μπεις, Τάκη μου, ε.
0: Παιδιά, φέτος έπρεπε να ήμουν εκεί και ο Γιώργος το ξέρει καλύτερα. Το ξέρει.
4: Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι, Ρετάκη, και εμείς θα θέλαμε να είσαι εκεί.
0: Περιμένω να γίνει All Star 2
4: ναι.
0: Και να είμαι εκεί για να το σηκώσω. Αρκεί να είναι αυτός ο κανόνας. Συγγνώμη, αρκεί να είναι αυτός ο κανόνας μόνο που να είναι αγωνιστικό.
4: Σωστό. Σωστό. Είσαι πολύ δυνατός. Τάκη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Δεν κλείνουμε έτσι.
5: Καλημέρα, φιλιά.
4: Περίμενε.
1: Τι δεν
2: ξέρω. Πρέπει να κλείσουμε όλοι μαζί λέγοντας.
0: Φιλιά και από την οικογένεια για την Ραφαλία και την Δήμητρα. Φιλιά.
4: Να είστε καλά. Για πες Γιώργο.
2: 3-2-1. Έγιο!
6: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσησες εσύ»

0: Λοιπόν, το έχει στείλει η γυναίκα που δεν θέλει να πει το όνομά της. Μας γράφει απλά ένα αλφα. Είμαι η αλφα.
1: Η αρετή είναι.
0: Είμαι η αλφα, είμαι παντρεμένη εδώ και περίπου 10 χρόνια. Έχω 2 παιδιά.
1: Ωραία.
0: Η ηλικία μου είναι 38 χρονών.
1: Α, νέα, πολύ νέα.
0: Mm-hmm. Και εδώ και ένα χρόνο έχω πιάσει δουλειά σε μια επιχείρηση.
1: Τι πουλάει?
0: Δεν λέει τίποτα, τίποτα, είναι πάρα πολύ.
2: Πουλά,
0: είναι πάρα πολύ γενική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που θέλω να σας διηγηθώ θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά
0: το ξέρω ότι ντρέπομαι, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ
1: τι
0: και περίπου
1: λίγια, έκανε, πες.
0: 3 μήνες. Μίλα λίγο καλύτερα, Πανάγη, σε παρακαλώ. Έτσι,
1: ντρέπετε.
0: Μήνε. Λοιπόν, εδώ και 3 μήνες είμαι τόσο ερωτευμένη με τον διευθυντή μου που δεν νομίζω ότι μπορώ να κρατηθώ άλλο.
1: Ενώ δεν τι θα κάνει, θα βγει να το φωνάξει να το πει.
0: Ναι, θέλει να βγει να το φωνάξει να το πει. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ενώ δεν έχει υπάρξει καθόλου φλερτ από αυτόν.
1: Α, δεν έχουνε.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Καμία τίποτα, ούτε επαφή, ούτε έχουν ξεκινήσει.
1: Απλά
0: κάτι.
1: Της αρέσει.
0: Όχι, δεν της αρέσει, είναι τρελά ερωτευμένη.
1: Δεν χειροκρότησε, έκανα τον Πάπα Μπούπα.
0: Λοιπόν, είναι τρελά ερωτευμένη, το σκέφτεται στο σπίτι όταν πάει.
1: Γρηγόρη, μου ένα λεπτάκι τώρα.
0: Μπορώ να τελειώσω λίγο, ρε φίλε.
3: Κάτσε να τελειώσω.
0: Ρε φίλε, να τελειώσω λίγο.
1: Μα λίγο υπερβολές τώρα. Είναι τρελά ερωτευμένη. Της αρέσει αγκόμενος. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν, δεν της αρέσει καθόλου αυτό, θέλει να πει ότι δεν είναι ζήτημα ούτε εμφάνισης ούτε τίποτα, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα ωραίος.
1: Άσχημα μόρις κιόλας, οκ.
0: Okay. Σταμάτα το πράγμα αυτό που κάνεις.
2: Αλλά είναι διευθυντής, αυτό την ελκύει.
1: Ναι,
0: σταμάτα αυτό. Αυτό το πράγμα που κάνεις.
1: Αυτή τώρα εγώ θα σου πω.
0: Δεν θα με αφήσει λίγο. Σταμάτα το λίγο. Το μετσατίζει αυτό που κάνει τώρα. Προσβάλλει τον κάθε άνθρωπο που στέλνει.
1: Ωραία, πες Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, η προσωπικότητά του, το χιούμορ του, το πόσο σημαντικό είναι στη δουλειά, το πόσο καλό είναι στη δουλειά. Ίσως μπορεί να έχω κουραστεί από το κάμω μου. Ίσως πια ο άντρας μου δεν είναι αυτός που ήταν. Πλέον πηγαίνω σπίτι, τον σκέφτομαι συνεχώς, τον διευθυντή. Τον βάζει σαν δέλτα διευθυντή για να μην πει το όνομά του. Κάνω έρωτα με τον άντρα μου και σκέφτομαι εκείνον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, πρέπει να πάρω μια απόφαση.
1: Για λύπηση.
0: Το ζήτημα είναι ότι αν είχα ξεκινήσει κάποια σχέση με τον διευθυντή, θα μπορούσα να νιώθω μέσα εισαγωγικά μια φάση ότι μπορεί κάποια στιγμή να συνεχίσω τη ζωή μαζί του. Εδώ είναι ότι εκείνος ούτε καν το ξέρει ότι είμαι ερωτευμένη και εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τον άντρα μου πια.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ωραία. Ούτε θέλω να δώσω δικαίωμα, ούτε θέλω να του πω ότι είμαι ερωτευμένη, γιατί μπορεί να μου πει ότι okay, δεν έγινε.
1: Εντάξει,
0: κάτι.
1: Καταλάβαμε, Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν καταλάβαμε, φίλε. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Τι Νίκο μου. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ξεκινήσει μια σχέση και να πατάς τον άντρα σου και τελείως ουσιαστικά να είσαι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα περιγράφεις, μπορώ από την άποψή μου, γιατί αυτό με πληρώνεις κιόλας.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον.
3: Συμπληρώνει ο Γρηγόρης, γιατί εμένα δεν μου δίνει λεφτά. Αν είναι και συμπληρώνει, θέλω να το μάθω τώρα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον, ενώ αυτός δεν το ξέρει και να μην είσαι πια καλά με τον άντρα σου. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Καταρχάς το πρόβλημα δεν είναι η σχέση της με τον διευθυντή.
0: Θέλω να ξεκινήσει καταρχάς με τον Γιώργο, επειδή ο Γιώργος είναι μακριά. Γιώργο, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πιστεύω ότι έχει ξεφτυλίσει η τύπισσα, δεν είναι καλά, πραγματικά δεν είναι καθόλου καλά και δεν έχει καμία λογική αυτό το οποίο λέει. Αυτή τη στιγμή να γυρίσει τον άντρα της και να φέρει τις φλακίες.
1: Ωπωπω, χωριά της.
2: Μάθαμε.
3: Ωπωπωπω.
2: Μάθαμε τώρα, θέλει να γίνει διευθυντέσσα.
1: Γιώργο, δεν περίμενα μια τέτοια αντίδραση από σένα.
2: Και εγώ δεν την περίμενα. Και κάνει και τον έρωτα και σκέφτεται διευθυντικά. Έσχος. Πουσ, ξεφτυλισμένη.
1: Σαν τη γιαγιά μου στο χωριό
3: κάνει. Όταν πήγε στον Άι Δομήνικο, έχει γίνει τέτοιο.
0: Δεν γύρω εγώ.
1: Μου μάθατε τώρα όλες.
3: Γιώργο, ντροπή τώρα, είναι δυνατόν. Εντάξει τώρα, ας χωρίσει με τον άντρα της αφού δεν τον θέλει.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι το αν θα της κάτσει να διευθύνει ή όχι. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή, καταρχάς η γυναίκα είναι δυστυχισμένη. Από τη στιγμή που είναι με έναν άντρα, τον οποίο δεν τον θέλει.
3: Δύσκολο.
1: Είναι δυστυχισμένη.
2: Πρόσεξε το σημείο που λέει ο διευθυντής δεν ξέρει τίποτα.
3: Το προσέξαμε όλοι αυτό το σημείο. Πες, τι θες να πεις.
2: Τύψε του γιατρού, τι λέμε τώρα.
1: Πάντως ο δικός μου λογιστής που είναι και συνονόματό σου μου λέει έχει απόλυτο δίκιο ο Λιανός. Ταυτίζονται.
2: Σαν να πω εγώ τώρα ότι θέλω την Τζένιφερ Λόπεζ. Και είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της.
4: Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι διευθυντής.
2: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις.
3: Από καλούδι, ναι. Λοιπόν. Φαντάζεσαι αυτή που μας έχει στείλει mail να είναι τίποτα καμιά δικιά σου.
0: Άρα η κοπέλα.
3: Σου στέλνει μήνυμα κάποια υπογείως.
0: Άρα η κοπέλα ουσιαστικά. Η κοπέλα ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι θα έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσει θέση με τον άντρα της.
1: Θα έπρεπε να αφήσει τις ιδέες, να γυρίσει τον άντρα της και στα παιδάκια της και να τελειώνει.
2: Μπράβο, Παναγί.
1: Άιντε. Μου μάθε τώρα.
3: Παιδιά, να σα πω κάτι. Όταν σε μια σχέση δεν είσαι καλά, πρέπει να φεύγει.
1: Είδε τώρα το διευθυντή, τον Ασχημομούρη, να πούμε, και έπαθε ταυλά και κάνει έρωτα με τον Άκη. Και καταρχά, γιατί κάνει, είναι εξόλη και προόλη. Θα σου το πω. Από τη στιγμή που κάνει έρωτα με τον άντρα τη ενώ δεν θέλει και σκέφτεται άλλον, είναι εξόλη και προόλη.
3: Μπορεί να έχει όμω φυσικέ ανάγκε, σωματικέ.
2: Προόλη τι είναι.
3: Μπορεί απλά να θέλει να ικανοποιήσει τις ορέξεις.
1: Αν θέλει να ικανοποιήσει, να πάρει ένα δονητή.
3: Παναγή, σταμάτε, είναι ο άντρας της. Έχει κάνει δύο παιδιά μαζί. Μπορεί να το προσπαθεί.
1: Αφού δεν τον θέλει, λέμε. Και σκέψτε τον άλλον. Να μου χαθεί και από μένα. Μπράβο, Γιώργο.
3: Τι έχετε πάθει, ρε. Τι έχετε πάθει. Ντροπή σα, ρε.
0: Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή.
3: Η κοπέλα έχει ένα πρόβλημα.
0: Με κάνετε και ντρέπομαι, πραγματικά με κάνετε και ντρέπομαι.
1: Η κοπέλα έχει πρόβλημα το οποίο θα τη λύσει μόνο ψυχίατρο.
0: Εσύ δεν το περίμενα, ρε φίλε. Ρε Γιώργο, σε φανταζόμουν πιο αυτό να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω γίνει πολύ Πουριτανό. Είμαι από την οικογένεια.
3: Ο Πουριτανός Γιώργος. Ο Πουριτανός Γιώργος τι έχει να μας πει.
0: Ναι, φίλε μου, καλή.
1: Γιατί αυτή αυσιο... έκανε δύο παιδιά και μετά το κατάλαβε. Όταν κάνεις μαντάμ δύο παιδιά θέλει υποχωρήσεις. Να κάνεις την άκρη και τον έρωτα και το σεξ και το πάθος και το φλερτ και όλα.
2: Τι υποχωρήσεις, γιατί πράγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Τι υποχωρήσεις, τι είπες τώρα, τι βλακία ήταν αυτή.
1: Ότι όταν έρχονται δύο παιδιά στη ζωή σου δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Δεν είναι το σεξ πάνω απ' όλα και το να
0: γουστάρεις πάνω απ' όλα. 10 χρονών είναι τα παιδιά της, είναι μεγάλα.
2: Η κοπέλα σου είπε ότι απλά τον ποθώ, δεν σου είπε ούτε τα έχουν ούτε έχει κάνει κάτι.
1: Ναι, είπε όμως ότι ξεκινάει από το ότι ίσως έχω ένα πρόβλημα στο γάμο μου.
2: Άμα έχω πρόβλημα.
5: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
12: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
15: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
16: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
16: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
15: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
17: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
21: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
20: Ποια επιλογή?
21: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
20: Δηλαδή?
21: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
20: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
21: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
20: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
21: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
20: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
21: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
20: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
21: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
20: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
21: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
20: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
22: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίζει. Σφαίρα 989.
23: Δουλεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
25: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
26: Green.
25: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
26: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
27: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
28: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
29: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
28: Αυτό είναι σχετικό.
29: Με τι?
28: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
30: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
31: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
32: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
31: Και όταν φεύγεις?
32: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
33: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
31: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
33: Ανανέωση.
31: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
34: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
33: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
34: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
35: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές μέρες είναι εκείνες που δεν θέλεις να τελειώσουν και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ακόμα περισσότερο τις μέρες σου. Ανακάλυψε τη σειρά Crivit με μαγιό shorts, σαγιονάρες και άνετα clogs για κάθε εξόρμηση, αλλά και φορητό ψυγείο για να κρατάς τα ροφήματα δροσερά, σκηνή παραλίας, pop-up για λίγη σκιά στις πιο ζεστές ώρες και αδιάβροχη θήκη για το κινητό, ώστε να το έχεις μαζί σου ακόμα και κάτω από το νερό. Και για ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά, διάλεξε φουσκωτή πισίνα με φουσκωτή οροφή και παιχνίδια παραλίας που θα τους χαρίσουν αμέτρητες ώρες διασκέδασης. Crivit. Find your move, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102,3.

0: έχουμε ένα δίλημα που πραγματικά έτσι δεν ήξερα τι να απαντήσω στο Γιάννη που μου το έστειλε. Παιδιά, καλημέρα. Με λένε Γιάννη. Είμαι φανατικός ακροατής σας. Ευτυχώς που υπάρχετε. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Ξέρω πολλές φορές ότι ακούγονται παράξενα τα μηνύματα των άλλων, αλλά και εγώ όταν μπήκα στον κόπο να σας γράψω, δεν γινόταν να μην σας συγχαρώ για αυτό που κάνετε. Μας φτιάχνετε τις ζωές μας κάθε πρωί. Άρα, προσπαθήσαμε να ακούσουμε. Βρες τον άνθρωπο να τα γράψει. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε και άλλα ραδιόφωνα, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε κανένα ραδιόφωνο το πρωί σαν και σας. Παιδιά, μπορεί να σας ευχαριστούμε. Μας συγκινείτε. Οκ.
1: Δεν με συγκινεί, γιατί προσπαθεί να ακούσει και άλλα ραδιόφωνα.
0: Προσπάθησε να ακούσει και άλλα ραδιόφωνα.
1: Γιατί να προσπαθήσει, αν μας κάτι σε αρέσει, το επιλέγει.
0: Ωραία, έχει δίκιο. Γιάννη, δεν διαβάζω το.
1: Άι με το Γιάννη τώρα πρωί. Να πω την καλημέρα μου στη Φροσάρα από F4 Design και.
0: Γεια σου, ρε Φροσάρα.
1: Και στη Μάγδα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στο Βαλμά.
0: Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ γλυκός και μας λέει πολλά λόγια, γιατί όποτε κάνει προσπάθηση να ακούσει κάτι άλλο δεν του κάτσε. Λοιπόν, τι συνέβη. Ο Γιάννης γνώρισε μία κοπέλα πριν από μία εβδομάδα και δύο μέρες ήταν, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Βρεθήκανε σε ένα πάρτι. Πήγανε Σαββατοκύριακο βόλτα. Δεν είχαν κάνει σεξ. Την Τρίτη κάνανε σεξ. Την Τρίτη μέρα.
2: Βρωμαγέ.
0: Τη Δευτέρα. Όχι, ήταν όλα τέλεια. Τετάρτη όλα τέλεια.
1: Θα μας πεις όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, παιδί μου, πέρασε.
2: Τι κάνανε.
0: Και γράφει ότι κάθε μέρα περνούσαν και ωραία και γινόταν και όλο πιο κοντά ερχόντουσαν. Έτσι.
2: Πολύ ωραία.
0: 35
2: στο
0: χρόνια.
2: Σεξ ταιριάζανε.
0: Ναι, πολύ καλά. 35 χρόνια.
1: Όλα ωραία μέχρι τώρα.
0: Και την έκτη μέρα. Κατά τα σγραφάς, έτσι όπως τα λέω.
1: Ήταν την 7η.
0: Ναι, και την 6η μέρα κατά τα σγραφάς, ρωτάει. Δεν είχε ρωτήσει αυτή μέχρι τότε. Ρωτάει, Γιάννη, τι ζώδιο είσαι. Λέει ο Γιάννης, είμαι ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό. Και του λέει αυτή, τι. Λέει, τι. Λέει, με γράφει τη συζήτηση.
1: Τραγικό.
0: Ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό.
1: Ναι. Πού να πας με τον Γιάννη, δεν πας πουθενά.
0: Θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο εγώ κάποια στιγμή. Και εξαφανίστηκε. Μαλάκα, είναι δυνατόν.
2: Τι λες τώρα.
3: Κι όμως.
1: Παιδιά, τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια.
0: Του στείλα απάντηση. Του λέω με τη λίτσα πατέρα βγήκε.
1: Αυτός τι είναι, ζυγός.
0: Με οροσκόπο σκορπιό.
2: Θα το κουκλάρω εγώ, ζυγός.
3: Έβγαλε βλάβη. Το κορίτσι έβγαλε βλάβη.
0: Που λέει ο λόγος, θέλω να πω δηλαδή πόσο φανατική μπορεί να είναι αυτή.
1: Κοίταξε να δει, ήταν λίγο αποκαλυπτικό αυτό που τη είπε. Ζυγός με οροσκόπο σκορπιό.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε.
4: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν.
0: Κάτσε. Αφού περνά καλά με τον άλλον.
2: Πάμε να δούμε γιατί. Ένα λεπτό.
1: Είναι προβληματικό το ζώδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Επιστημονικά.
2: Ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι αντιθετικός.
3: Να το.
2: Ο ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό θα συμπεριφέρεται παθιασμένα ή απόμακρα.
0: Να το πήγες, που λέγαμε. Πού πήγες να το διαβάσεις αυτό.
2: Είναι το astrolive.gr.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ζωντανά τώρα αυτό.
2: Ναι. Όσον αφορά την οικογένεια και τους φίλους, πάντα δείχνουν τη συμπεριφορά του ζυγού. Δηλαδή χαρά και καλοσύνη. Η επιμονή του οροσκόπου Σκορπιού δίνει στο ζυγό τη θέληση να παλέψει τις καταστάσεις όταν υπάρχουν παρεξηγήσεις ή υπάρξει.
0: Γιατί μου τα διαβάζεις όλα αυτά.
1: Να δούμε γιατί το προφίλ.
0: Η κοπέλα μάλλον είχε πάθει ένα σοκ.
3: Οροσκόπος τον χαλάει αυτό.
2: Επιδεικνύουν τέλειους.
1: Για τους Σκορπιούς.
3: Τώρα θα δεις.
2: Θα ζητήσουν την άποψή σας για ένα θέμα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν. Ο οροσκόπος Σκορπιού θα είναι στρατηγικός. Καλά τα λέει εδώ ρε παιδιά. Γιατί
0: δεν ξέρω τι
3: υπάρχει παιδιά. Αντίθεση.
1: Παιδί μου, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν που διάβασες εσύ. Δεν ξέρουμε το δικό τη ζώδιο. Εκεί υπάρχει το κόμμα.
0: Μα δεν προλαβαίνει να του πει.
2: Α, λες να μην ταιριάζουν.
1: Ναι, αυτή τα ξέρει. Η κοπέλα ασχολείται.
0: Τώρα είναι σοκαριστικό να έχει περάσει με κάποιον 6 μέρες πολύ ωραία.
3: Παλιά σχέση πρέπει να είναι.
0: Και την έκτη ερώτηση. Και την έκτη μέρα.
1: Λες να υπήρχε το ίδιο πάτε.
0: Και λέει ο Γιάννης, έχω μείνει αναυδός. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί με το που το είπα μου είπε ευχαριστώ πολύ και έφυγε. Ήταν σαν να μου έκανε φάρσα.
2: Πώς τον λένε τον κύριο?
1: Γιάννη.
2: Γιάννη μου, γλίτωσες από τη Μουρλή. Εγώ στο λέω. Αν θες να με ακούσεις.
1: Η κοπέλα το έχει ξαναζήσει μάλλον με ζυγό με οροσκόπο.
3: Αυτή θα του έκανε χαρτομαντία, χειροανάγνωση.
2: Αυτό.
3: Ποδολαγνία.
2: Γιώργο μου, γλίτωσες.
0: Υπάρχουν εκεί πέρα έξω τέτοιες.
3: Θα ξύπναγε με παντουσάκια στη μύση.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και άντρες που ασχολούνται με τα ζώδια. Δηλαδή που αν πω εγώ ότι είμαι, α πούμε, τοξότης με οροσκόπο δίδυμο.
1: Α, καλά. Χαμένος από χέρι.
0: Τόσο φαρά το
1: επέκτημα. Καλέ, ναι.
3: Έχεις τελειώσει.
1: Εγώ μόλις λέω ότι είμαι Σκορπιός, εξαφανίζονται όλοι.
0: Αυτό ναι, πρέπει να το μάθω εγώ πιο πριν, αλλά το άρχισα να το μάθω.
1: Εσύ το ήξερες χρόνια. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Το είχα ξεχάσει.
5: Ζέστη, πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Σφαίρα 989.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης, σου πάει.

0: όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989. Ακούστε.
8: Και επειδή δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, έρχεται παιδιά αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση. Τώρα πλησιάζει την Κυριακή 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό. Ξέρετε, εκεί που συχνάζει το ρανάκι μας.
9: Πού θα πας για διακοπές?
10: Κλείσε τώρα εξωτικές.
11: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: κάνουμε τη φάρσα. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Γιώργο!
2: Έλα.
3: Όχι εγώ.
0: Θα κάνουμε τη φάρσα.
2: Δώστο, ναι. Βάρα το.
0: Τέλος πάντων, θα το κάνω, αν και δεν έχω ρόλο.
2: Δικηγορικό γραφείο.
1: Α, συγγνώμη, όπα.
4: Η Νάνς έχει ρόλο.
1: Α, Γιώργο, όχι αστυνομικό τμήμα.
2: Όχι, είμαστε δικηγορικό γραφείο, ρε. Πού είμαστε, ναι.
4: Η Νάνς έχει ρόλο.
2: Η Νάνς είναι η Ελπινίκη, η γραμματέα σου. Του κύριου Τσιβλέρη. Τσιβλέρη. Να σας συνδέσω με τον κύριο Τσιβλέρη, πες το δικηγόρο.
0: Τσιβλέρης.
2: Ναι, Τσιβλέρης, ναι. Δικηγορικό γραφείο Αθηνών. Έτσι.
1: Όχι από την περιοχή εκεί.
5: Παιδιά, μποτιλιάρισμα βλέπω χιλιόμετρων στον Κηφισό και ταλαιπωρία στην παραλιακή αποτροχέα. Καθυστερήσει 25 λεπτών στην Αττική Οδό. Το νου σας.
2: Τον κύριο Βαβαρούτα θέλεις. Ελπινίκη.
0: Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Θα ήθελα τον κύριο Βαβαρούτα, παρακαλώ, Νικόλαο.
6: Ο ίδιος.
0: Τηλεφωνώ από το δικηγορικό γραφείο Τσιβλέρης και συνεργάτες. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Τσιβλέρης, παρακαλώ.
6: Για ποιο θέμα?
0: Τι να σας πω, κύριε Βαβαρούτα μου, θα σας πει ο κύριος Τσιβλέρης, ο συνεργάτης μας.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα
2: κύριε Νίκο Βαβαρούτα, καλά είστε?
6: Καλά.
2: Τσιβλέρης Κωνσταντίνος είμαι, κατάγομαι από Μανολάδα, έχουμε δικηγορικό γραφείο εδώ στην Αθήνα. Απλά έχω έναν εντολή εκεί από την περιοχή σας, ελπίζω καταρχάς να μην ενοχλώ, είναι πρωί. Μπορώ να σας αποσχολήσω για δύο λεπτά?
6: Ναι, βέβαια.
2: Υπάρχει μια πρόθεση εξώδικης δήλωσης από τον πελάτη μου, τον κύριο Μετζελόπουλο, Νικήτα. Ίσως τον γνωρίζετε εσείς. Είστε κάτοικος κάτω Αχαΐα, σωστά?
6: Ριόλου.
2: Από το Ριόλο, ναι, σωστά. Τον κύριο Μετζελόπουλο τον γνωρίζει, τον Νικήτα. Είναι κτηνοτρόφος της περιοχής, ο οποίος έχει. Εγώ, επειδή κατάγομαι εκεί από τα μέρη σας, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και μου λέει ήθελε να κάνει μήνυση αρχικά. Τέλος πάντων, για όχληση. Ουσιαστικά αυτός έχει, επειδή έχει κάποια ζωντανά, έχει αρκετά γίδια, πρόβατα κτλ. Άνθρωπος, ήθελε να κάνει μήνυση γιατί εσείς είστε, από ό,τι μου περιέγραψε, διορθώστε με αν κάνω λάθος φυσικά, είστε οδηγός κάποιου φορτηγού, ένα μεγάλο σκάνια, φορτηγό μπλε, σωστά?
6: Ναι, αυτοκινητιστής είμαι, ναι, παρακαλώ.
2: Αυτοκινητιστής, μάλιστα. Ο κύριος, ο εντολέας μου λοιπόν, ο κύριος Μετζελόπουλος, ήθελε να προβεί σε μήνυση. Ήθελε να κάνει, να καταθέσει κατευθείαν μήνυση. Απλά επειδή είμαστε τώρα, ξέρετε, είμαι και εγώ εκεί χωριανός και τα λοιπά, του λέω κάτσε να πάρω άνθρωπο ένα τηλέφωνο. Να το συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα εξώδικο, να δούμε ποια είναι και η δική σας πρόθεση. Γιατί ουσιαστικά η καταγγελία που θέλω να κάνω εντολές μου είναι ότι έχει κοπεί το γάλα σε αρκετά γίδια από αυτά που έχει. Λόγω του θορύβου, λέει.
6: Και είναι αυτός ο κύριος?
2: Αυτός ο κύριος τώρα, να σας πω, συντεταγμένες δεν γνωρίζω ακόμη. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω, είχα την πρόθεση να κάνουμε, δηλαδή, να μιλήσουμε μαζί. Τον έχω, είναι εδώ στο γραφείο ο κύριος. Είναι εδώ στο γραφείο.
6: Αν δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο είναι.
2: Ωραία, το ότι θέλετε να μιλήσετε.
6: Και μπορεί να περνάω στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι μπορώ να την έχω ενοχλήσει κιόλα.
2: Αυτό ισχυρίζεται ότι του έχετε προκαλέσει ζημιά στην παραγωγή. Γιατί έχει 300 γίδια, τα 150 από αυτά είναι γαλάρια, έχει 80 σιούτα και κάποια γκριάρια.
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως, άμα δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι.
2: Εγώ πήραμε όλη την καλή διάθεση, κύριε Βαβρούτα, δεν σας γνωρίζω κιόλας, επειδή κατάγομαι εκεί από την περιοχή και λέω να τα βρείτε. Θέλετε να μιλήσετε λίγο με τον κύριο Νικήτα Μετζελόπουλο, τον έχω εδώ στο γραφείο.
1: Κύριο προσωπικό, ό,τι θέλω να μιλήσω.
2: Μα αυτό λέω, Νικήτα μου, γι' αυτό λέω, να το λύσουμε το. Ακριβώς, εγώ.
1: Ό,τι το ξέρω.
6: Μάλιστα. Και πες τον κύριο Αρναούτο.
1: Όχι, ρε γάμο.
0: Αμάρε Γρηγόρη.
2: Δεν το κάνω, ρε.
1: Αμάρε Γρηγόρη.
0: Αμάρε Βαβαρούτα και εσύ.
2: Το παρατάω, ρε.
6: Επειδή όμως θα σας πω καθημερινά.
1: Δεν μπορεί να δείξει το στόμα μου, ρε. Βοηθήστε με.
6: Όχι, γιατί σας άκουγα και στο ράδιο.
1: Κάποιος που κάνει φάρσα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή μας άκουσες και στο ράδιο?
6: Βεβαίως.
0: Και εγώ ποια ήμουνα? Η Ελπινίκη.
6: Ναι, η Ελπινίκη, από το δικηγορικό γραφείο.
0: Ντροπή σου.
2: Γάτος.
1: Έλα ρε γαμότο.
4: Αν είναι δυνατόν τώρα. Μαν μωρέ κύριε Νίκο, μη μας ακούτε.
1: Όλοι ακούτε.
6: Να μην σας ακούμε.
4: Τελικά μας κάνατε φάρσα, κύριε Νίκο. Τη φάρσα ποιος μας έβαλε να την κάνουμε?
0: Η γυναικάρα του.
4: Η αρχοντία.
6: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Νίκο,
0: κάτσε καλά, δεν τη ρίξεις.
4: Μισό λεπτό.
1: Τι θα γίνει τώρα με την εξάτμιση?
6: Τίποτα. Θα δουλεύει κανονικά.
1: 24 ώρες. Κάτσε, παιδάκι μου. Ειλικρινά, από ό,τι φαίνεται είναι ενοχλητική η εξάτμιση όμως.
6: Κόπηκε το ρόλο. Δεν μοιάζει, όλες
1: οι εξατμίσεις ενοχλητικές. Όχι. Να σου πω, θα σου έρθει καμιά πραγματική και θα τους λες άντρα Αρναούτογλου, άντρα Αρναούτογλου, πρόσεχε και μια καμιά μήνυση.
6: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
1: Άντε καλό Πάσχα, να είσαι καλά.
0: Πάρε το σκάνια και τράβο στο καλό.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν ζεστέ είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Δεν στείλανε μήνυμα, δεν στείλανε. Το μήνυμα δεν είχε ονόματα μέσα. Ήταν κάπα και κάπα. Κάπα και κάπα. Ότι η μία αδερφή είναι η κάπα και η άλλη λέγεται κάπα. Τώρα πώς είναι.
1: Αντί μία να είναι Κατερίνα, η άλλη τι μπορεί να είναι.
0: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ξέρω εγώ, Κυριακούλα, ό,τι θέλεις μπορεί να είναι.
1: Κυριακούλα, πώς σου έρθει ξανά.
0: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνατε εσείς. Γιατί έπιασα την αδερφή μου να κλέβει από το ίδιο μου το σπίτι. Και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ζωμόνι μου.
1: Κασέρι, έκλεψε.
0: Λεφτά, ρε.
1: Ναι, ο δεσπότη έκλεψε το τυρί του Παλμά.
0: Ποιο αξία έχει.
1: Εννοώ. Αν ήταν μετρητά, ρε Γρηγόρη.
0: Μετρητά ήταν, ναι.
1: Μετρητά, ναι.
2: Τα είχε.
0: Στην τσάντα τη. Κάθε φορά που πήγαινε η αδερφή τη στο σπίτι.
1: Άνοιγε τσάντα και βούταγε.
0: Άνοιγε την τσάντα και βούταγε. Κάποια στιγμή τη φάνηκε πάρα πολύ παράξενο τη αδερφή τη. Για ποιο λόγο χάνω, επειδή μικροποσά. 20 ευρώ, 15 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ. Αλλά συνεχώ θυμόταν ότι είχε.
1: Θέλω να κάνω μια πολύ κέρια ερώτηση.
3: Μαμά, να ξέρει. Η Ειρήνη και εγώ. Και κάτι δίευρα και κάτι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε
3: κάμερα. Δεν τα είχαμε αφήσει ηρεμία.
0: Όποτε. Περίμενε, γιατί δεν είναι εύκολο. Αυτό το πράγμα γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θυμάται τον να συμβαίνει αυτό για ένα χρόνο τουλάχιστον. Και βάζει κάμερα, αφήνει την τσάντα τη στο σαλόνι.
1: Όπω, παιδιά, δεν θα βάζα κάμερα.
0: Και βλέπει την αδερφή τη να βάζει το χέρι τη μέσα στην τσάντα και να βγάζει λεφτά.
1: Απογοητευτικό.
0: Και δεν το κάνει μόνο εκείνη την ημέρα, δεν το κάνει μόνο μία φορά. Ξαναφύγει την κάμερα και αυτό το πράγμα συνέβαινε. Κάθε, δεν ακούω τον Νικό, τον Γιώργο καθόλου. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για ένα μήνα, πάνω από 10 φορές. Δεν της το έχω πει.
1: Α, δεν της το έχει πει.
0: Όχι.
1: Τώρα, εγώ ήθελα να κάνω μια πολύ κέραιη ερώτηση. Ότι η αδελφή της έχει ανάγκη ή είναι κλεπτομανής, ας πούμε. Γιατί αν λες ότι γίνεται τόσο επανειλημμένα.
3: Όχι, είναι αρρώστια.
0: Δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν έχει καμία. Δεν ξέρει αν
1: έχει.
0: Δεν της έχει ζητήσει ποτέ λεφτά. Okay. Ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Έχει τη δουλειά της. Δουλεύουν σχεδόν και βγάζουν περίπου τα ίδια χρήματα. Είναι και οι δύο. Είναι 34 χρονών η μία, 36 χρονών η άλλη.
1: Okay.
0: Και οι δύο έχουν την ίδια δουλειά. Είναι ανύπαντρες είναι και οι δύο. Έχουν σχέση, έχουν φλερτ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν τη το πω, νομίζω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ. Έχουνε
3: γιατί
0: σπάσει,
3: καλέ, δεν θα μιλήσουμε.
0: Έχουν σπάσει όλα μέσα μου. Δεν μπορεί να κλέβει την ίδια της την αδερφή. Δεν μπορεί να βάζει χέρι μέσα στην ίδια μου την τσάντα. Δεν μπορεί επί ένα χρόνο. Πιστεύω ότι έχω υπολογίσει ότι μπορεί να μου έχει πάρει μέχρι και 10 χιλιάρικα.
3: Σιγά καλά που έχει πάρει 10 χιλιάρικα.
0: 20άρικο, 20άρικο, 50άρικο, 50άρικο.
1: Μαζεύονται, Νάντσι.
3: Κάτσε, ρε παιδάκι μου. Αφού τσουκου, λέει βγάζουν και οι δύο τα ίδια λεφτά, πόσο βγάζουν πολλά.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, πόσο βγάζουν. Δεν ξέρω, πάντως δεν είχαν οικονομικό πρόβλημα.
2: Άλλοι βγάζουν παραπάνω, μάλλον.
3: Κοίτα, θα σου πω.
0: Περιμένετε, παιδί, γελάτε.
1: Νάντσι, εσύ, που
3: ξέρω. Εγώ με την Ειρήνη πλακωνόμουν συνέχεια γιατί με το που γύριζα την πλάτη μου, φαντάζομαι όταν ήμασταν πιο μικρές. Έπαιρνα τη μεζούρα και μέτραγα το άρωμα. Ερχόταν μαζί με τις φίλες της. Και μου κλέβανε τα αρώματα. Τα ρούχα. Τι λες, Γρηγόρη, μου ξέρεις τι έχω περάσει εγώ.
0: Άσε με λίγο τώρα γιατί δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας.
3: Ανακαλύπτεις,
0: Παναγή, ότι ο αδερφός σου σε κλέβει. Έρχεται σπίτι και σε κλέβει.
1: Τι θα έκανα.
0: Να το κάνουμε λίγο σοβαρό το πράγμα. Γιατί είναι σοβαρό. Η κοπέλα έστειλε το μήνυμα και λέει σοβαρά. Τι θα κάνατε στη θέση μου. Αν το πω, δεν θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά εμένα μέσα μου έχει ήδη σπάσει. Δεν σε ενδιαφέρε.
1: Όχι.
0: Τι δεν σε ενδιαφέρε.
1: Το να μην ξαναμιλήσουμε.
0: Α, νομίζω ότι σε ενδιαφέρε ότι σε έκλεβε.
1: Όχι, ρε.
0: Α.
1: Είσαι καλά. Εννοείται και έχει αργήσει πάρα πολύ να τη κάνει κουβέντα.
3: Ναι, γιατί δεν τη το λέει.
1: Εγώ δεν θα έλεγα για κάμερε και για τέτοια βέβαια, αλλά θα του έλεγα.
0: Πώ δεν θα έλεγα για κάμερα, άμα δεν αποδείξει.
1: Θα σου πω.
0: Έχει βάλει.
1: Καλά, άμα πήγαινα με βγάλει τρελό, θα το έλεγα.
0: Έχει την εικόνα που βάζει άλλη τη χερούκλα τη μέσα τσάντα 18 φορέ.
1: Άκου, εγώ θα του έλεγα Έλαδο. Έλαδο, κάτσε κάτω. Κατευθείαν με το που το έπαιρνα χαμπάρι.
3: Ναι, μωρέ.
1: Ξέρω ότι βουτά. Ρε φίλε, θα του έλεγα, άμα έχει ανάγκη, ζήτα μου, αδελφό μου είσαι, λε να μη σου δώσω.
3: Και άμα ζήταγε και δεν έδινε.
1: Τι εννοείς. Αφού είπε, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ.
0: Δεν του έχει ζητήσει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει
3: ζητήσει
0: ποτέ. Ποτέ, ότι έχω πρόβλημα, α πούμε, για τίποτα.
1: Ζήτα μου, ρε φίλε, θα του έλεγα, τι με κλέβει. Δεν είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, θα του έλεγα, αν αυτό το πράγμα δεν το έχει ανάγκη, πρέπει να το δούμε. Γιατί είσαι κλεπτομανή. Μην γελάς. Είναι αρρώστια αυτό.
0: Να το πάρουμε λίγο πιο γενικά. Ανακαλύπτεται ότι σα κλέβει ο ίδιο σα ο αδερφό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να συμβεί από τα κληρονομικά.
1: Νίκο.
0: Ο Νίκος έχει κάποιες ιστορίες δικές του στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανακαλύψεις τι κάνεις. Πονάει πολύ ή δεν πονάει. Πονάει. Είναι πόνος. Όταν το ίδιο στο αίμα σε κλέβει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εσύ επειδή έχεις περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, γι' αυτό σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, δεν θα με νοιάζει.
0: Όταν έχεις πολλές φορές απομυθοποιήσει και καμιά φορά και τα.
1: Πόνος είναι η ασθένεια για μένα. Τίποτα άλλο. Η υγεία.
0: Δηλαδή το δεν θα σε πειράζει αν έχεις εκλείβει ο αδερφός σου.
1: Άλλο το δεν θα με πείραζε και άλλο το αν είναι πόνος. Θα με πείραζε, θα το συζήταγα μαζί.
0: Δεν είναι πόνος, φίλε, δεν είναι ο πόνος επάνω το δόντι.
1: Αλλά δεν θα είναι.
0: Ψυχολογικός πόνος.
1: Έπεφτα και από τα δέχτυα.
0: Γιώργο.
1: Έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου για να πέσω στα τσάπτα σε.
2: Έλα.
0: Γιώργο, ένα μάθαινε ότι σε εκλείβει ο αδερφός σου, α πούμε, το σπίτι
2: σου. Πολύ σκληρό, πολύ σκληρό. Μην ακούς τον Παναγί. Ο Παναγί τώρα μιλάει για να μιλάει τώρα. Ξέρεις τι κάνει ο Παναγί.
0: Εντάξει,
1: αυτός
2: δεν είναι πόνος για μένα, μόνο ο σωματικός ο πόνος.
1: Αυτός τα έχει βάλει μαζί μου σήμερα και θα το φάει το κεφαλάκι του.
0: Η κοπέλα η κάπα η ένα, γιατί είπαμε ότι είναι δύο κάπα, λέει ότι είναι χάλια.
3: Η κάπα η
0: γιατί
3: ένα,
0: εγώ λέει θεωρούσα, εγώ με την αδελφή μου πέρασα σχεδόν όλη μας τη ζωή, την περάσαμε μαζί παρέα. Ξέρω, δεν είναι έτσι.
3: Μια άνεση, να θέλει κάτι και να λέει οκ, ας πάρω τώρα από εκεί.
1: Τι λες μωρή να είναι και εσύ.
0: Ωραία, τι τη συμβουλεύετε?
1: Εγώ
0: να
1: θα τη συμβουλέψω να κάτσει και να τη μιλήσει και να τη πει: ξέρω ότι απλώνει χέρι στο τσάντα μου.
0: Μαθαίνεις, ανακαλύψει εσύ ότι η Ειρήνη βάζει χέρι στην τσάντα και σου παίρνει λεφτά συνέχεια κάθε φορά που έχει.
2: Άλλαξε θέση τη τσάντα.
1: Τι δεν έχει, λέει.
3: Να πάρει ό,τι θέλει, αδερφή μου.
1: Τι λες μωρή Νάνση.
3: Να πάρει ό,τι θέλει.
1: Χωρίς να σου το ζητήσει.
3: Ναι, καλέ, σιγά.
1: Να ανοίξει την τσάντα σου να πάρει.
2: Σε μια φάκα.
3: Η αδερφή μου είπα, όχι εσύ.
1: Α, συγγνώμη.
2: Δεν έχει 500 ευρώ με στην τσάντα.
3: Ρε εσύ, αν έχω 500 ευρώ και μου λείπουν τα πόσα.
0: Τα 100.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μου χαλάει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που λέμε, αλλά και τώρα.
1: Μα κοίτα μα την καλή ψυχή.
0: Άσε μα, δεν πάνε και τώρα με τη σέλη.
3: Την Ειρήνη, ό,τι θέλει να πάρει και το βρακί μου.
1: Το βρακί σου.
3: Ό,τι θέλει.
0: Να το πάρει, να το ρωτήσει και αν το πάρει, εννοείται. Να μου ζητήσει και να πάρει και την καρδιά.
3: Δεν θα το έκανε ποτέ η αδερφή μου, είναι πάρα πολύ περήφανη. Λέμε τώρα. Αλλά.
0: Άκου εδώ, άκου τώρα. Αλλάζει.
3: Να έπαιρνε η Ειρήνη.
0: Αλλάζει τώρα.
3: Άρα σαν να είμαι εγώ.
0: Άρα λοιπόν τι μα λέει η Νάνση. Αν έχετε τον αδερφό σας, κλέψτε τον. Μην το ρωτάτε, πάρτε μέσα, ανοίξτε την τζαντούρα, πάρτε ό,τι λεφτά έχετε,
1: άπλωσε τη χερούμπα,
0: ανοίξτε την τουλάπα, αδερφό σας είναι.
3: Με ρώτησες για την Ειρήνη, η Ειρήνη να πάρει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, οπότε ή θα κάνουμε σοβαρή
3: συζήτηση. Εγώ όμως ό,τι θέλω.
0: Ή θα κάνουμε σοβαρή
1: συζήτηση. Εσύ τι θα έκανες.
0: Εγώ τι θα έκανα.
1: Ναι. Θα τσακωνόσουν, είμαι σίγουρος.
0: Έχει τραλαθεί, ρε.
1: Θα τσακωνόσουν, ε.
0: Εγώ με τον αδερφάκι.
1: Ναι.
0: Δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη, υπερβολές.
0: Εγώ να μάθω ότι 1,5 χρόνο μου κλέβει χωρίς να το ξέρω.
1: Ένα εικοσάρικο σου παίρνει κάθε μέρα.
0: Ρε με κορετεύεις τώρα.
2: 20 ευρώ εσύ.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
8: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
9: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
11: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
16: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Έλα, μαμά.
19: Πού είσαι, αγόρι μου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
19: Από χθες εκεί είσαι?
18: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
19: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
18: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
19: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
18: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
19: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
19: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
18: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
19: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
20: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
21: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
22: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
21: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
22: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
21: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
22: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
21: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
22: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
23: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία, νεανικά και κλασικά, σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά, από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ, ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
24: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
25: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
24: Ποια επιλογή?
25: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
24: Δηλαδή?
25: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
24: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
25: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
25: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
25: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
25: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
25: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
1: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
2: Δυνατά.
1: Στοιχείο.
3: 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
4: Ερμού 61.
5: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
26: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
5: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
26: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
27: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
30: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
31: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
32: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με την Wolt. Φυσικά, παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 εβδόμου.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται. Αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο για να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε τις αγορές σου άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μια από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus. Φουλάρεις και πας.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Η Εμιλία έστειλε μήνυμα. Είναι, λέει, λες και ζει σε ένα σύριαλ μαζί με τον Αλέξανδρο. Yeah. Πήγανε, να μην σας τα πω λίγο γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πήγαν να γνωρίσουν σε ένα φαγητό τους δικούς της έξω σε ένα μαγαζί. Ο Αλέξανδρος είχε κάνει, λέει, ένα πρόλογο πριν βρεθούν όλοι μαζί, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στη μητέρα μου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, θέλω να το ξέρεις, θέλω να σου το πω από πριν, θέλω να τα πηγαίνεις καλά με τη μητέρα μου. Και θέλω όσο μπορείς, είναι πολύ εύκολος άνθρωπος, είναι πολύ καλή γυναίκα. Θα σε
1: αγαπήσει
0: κατευθείαν.
1: Και αλλού πήγαν να γνωρίσουν παιδί μου τους δικούς της, Εμιλίας ή του Αλέξανδρου.
0: Του Αλέξανδρου.
1: Γιατί έτσι πως μας το πες αλλιώς.
0: Όχι, όχι, τους γονείς του Αλέξανδρου. Τέλος πάντων, παιδιά, μη σας τα πολυλογώ. Όντως φτάνω, λέει, στο τραπέζι. Η μάνα του, λέει, πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ καλή. Λέει, η μάνα μου, λέει, για όλες μου τις πρώην δεν έχει πει ποτέ κάτι κακό. Όλες τις αγαπάει και όλες μου λέει τα καλύτερα για όλες. Φτάνουμε, λέει, στο.
2: Έχουμε γκολ το Τατζικιστάν 3-0 το Ανατολικό Τιμόρ τώρα στο κύπελλο Ασίας στα προκριματικά στον τρίτο γύρο. Ενώ στο Βιετνάμ το U22. Έτσι η Νότια Κορέα είναι στο 0-0 ακόμα στο 19 επιστροφή.
1: Καταπληκτικό.
0: Φτάνουμε, λέει, στο τραπέζι εκεί έξω στο μαγαζί. Και κάποια στιγμή σηκώνομαι να πάω τουαλέτα. Και σηκώνεται, λέει, και η μέλουσα πεθερά μου μαζί. Και η γυναίκα λέει, α, λέει, γλυκιά μου, 2 λεπτά. Και λέει, γιατί θέλω και εγώ να πάω στο μέρος.
1: Α, γλυκιά μου, δεν της είπε κάτι άσχημο.
0: Όχι, όχι, όχι, πάρα πολύ.
2: Από το όλα, γλυκιά, λέει, μου, ήδη εγώ θα στραβώ κάτι κάτι.
0: Όλα, λέει, ήταν τέλεια. Παιδιά, λέει, φτάνουμε στην τουαλέτα. Κάνουμε, λέει, την ανάγκη μας και εγώ και αυτή σε διπλανές τουαλέτες. Βγαίνουμε έξω να πλύνουμε τα χέρια μας. Και εκεί, λέει, που πλύνουμε, λέει, τα χέρια μας, με πλησιάζει, λέει, κοντά στο αυτί. Και μου ψιθυρίζει, θα σας το πω ακριβώς όπως μου το είπε, δεν ξέρω αν περνάει, αλλά εγώ θα σας το πω έτσι όπως το γράφει.
3: Πες
0: το,
3: ρε.
0: Μωρή Κρόφα, εξαφανίσω από το παιδί μου, γιατί θα φύγεις και εσύ όπως φύγανε όλες οι προηγούμενες.
2: Τέλειο.
0: Και η γυναίκα της λέει, μα τι είναι αυτά που λέτε, αυτό που σου λέω εγώ, εξαφανίσω από
1: στο
0: το παιδί.
1: Στο αυτή γινόταν,
0: ναι,
1: αυτό, της, ναι, έλεγε, ναι, Μωρή Κρόφα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά γινόταν όλοι.
0: Παιδιά, λέει, ήταν η κακία. Προσωποποιημένη. Πώς. Έτσι. Σιγά-σιγά.
4: Μαρί Κρόφ.
0: Εξαφανίσω από το παιδί μου. Ναι.
4: Θα έχει την ίδια τύχη που είχαν κι άλλες.
0: Ναι.
1: Φύγε. Πρέπει μόλις να μάθουμε τι τύχη είχαν οι πρώην του.
0: Αυτός, λέει, την έχει, λέει, καψούρα. Τι να κάνω. Να του το πω. Θα με βγάλει τρελή. Το πιο πιθανό είναι με την καψούρα που έχει.
1: Ότι πρέπει να χωρίσει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα τώρα.
0: Το πιο πιθανό, λέει, με την καψούρα που έχει για τη μάνα του. Σκέφτηκα, λέει, παιδιά, να του τα πω όλα. Ότι ξέρει κάτι, η μάνα δεν είναι αυτή που νομίζει. Μου είπε αυτό και αυτό στην τουαλέτα.
2: Δύσκολο.
0: Αλλά φοβάμαι, λέει, με βγάλει τρελή. Αυτό, λέει, είναι το δίλημά μου. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούω.
1: Δεν μπλέκεις με τέτοια οικογένεια.
2: Δεν μπλέξε. Δεν είναι ψυχοπάθεια τώρα. Είναι ζώρικα.
0: Μα ρε, παιδιά, πράγματα. Γιατί ο Αλέξανδρος, λέει, είναι καταπληκτικός μαζί της. Είναι πολύ στοργικός, είναι συντροφικός. Είναι.
2: Αλλά η μάνα του είναι ο Κρούγερ.
0: Νομίζω ότι το δίλημά της είναι το αν πρέπει να του μιλήσει και να του τα πει όλα.
1: Δεν θα την πιστέψει.
0: Δεν την πιστέψει, λες, ε.
1: Δεν το πιστέψει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χωρίσει.
0: Εσύ, Γιώργο.
1: Τρέχοντας.
2: Τρέχοντας. Θα φεύγα από το.
0: Τρέχοντας.
2: Από το γλέντι θα φεύγα. Τρέχοντας. Χωρίς τα κούνια.
0: Δεν έχουν όλοι.
2: Με έχεις δει να τρέχω.
0: Να έχουν.
2: Με τα κούνια.
0: Πεθαρέα σαν τη δικιά σου.
2: Σταμάτα, βρε Ζαντανά.
1: Μου στέλνετε να μιλήσετε σαν άντρες για την πεθερά του Γιώργου.
2: Μου στέλνετε την πεθερά μου, έχει αρρωστήσει.
1: Το ξέρω.
2: Έχει αρρωστήσει.
0: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του.
1: Μπέρι. Συνονόματι τα σπάει.
0: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του.
2: Δεν έχει αφήσει φωτογραφία χωρίς.
1: Αλλά τώρα μιλάμε για την άλλη τη πεθερά.
0: Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Συγγνώμη. Ωραία. Άρα τι του προτείνουμε, να χωρίσει.
2: Να χωρίσει τώρα, ναι, χθες. Της, δεν υπάρχει.
0: Της Εμιλίας.
2: Ναι.
0: Εμιλία, φεύγεις. Εγώ όμως.
2: Ναι, εκτός αν, πριν... εκτός αν δείξεις, φίλε, χαρακτήρα. Γιατί προφανώς τα γουστάρει αυτά τα σκροφιλίκια και τα λοιπά, η πεθερά.
0: Ναι.
2: Να σε κάτσε κάτω.
0: Κάτσε καλά, μωρή μπαλότσα.
2: Μωρή παλιόγρια. Σαν και σένα, θέλω 4 να με κάνουν καλά. Έτσι. Πλύν τα χέρια. Μην πληθείς ολόκληρη. Σε βάλω εδώ πέρα, σε βουτήξω μέσα στη λεκάνη.
0: Ωραίο!
2: Και θα βάλω καζανάκια.
0: Και βγάλε το σκασμό και να τάξεις καλά μαζί μου για να τα πάμε καλά.
2: Ξύλο, ξύλο,
0: ξύλο.
2: Αυτή είναι 2 δρόμοι, αλλά το δεύτερο τον αντέχεις.
0: Εμιλία, άντεξε τον και εγώ αυτό σου προτείνω. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώνουμε έτσι, λοιπόν. Έχουμε για τη Higher League στο μπάσκετ του Καζακστάν. Bars Petropavlovsk με Tigers Kazato. Έχει τελειώσει αγώνας, τρίτη περίοδο, 82-29.
5: Ζέστη, ε.
6: Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: έφτασε και ο βάτραχος.
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις

0: Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε
13: Σφαίρα 989.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος ενός έως 92 αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Ακούω σφαίρα! Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικ εφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικ εφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικ εφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικ εφή.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικ εφή.
7: Καταστήματα πικ εφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικ εφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα Πικ Εφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
17: Δεν υπάρχει επιστροφή με τους γάμους. Είναι βέβαιο ότι θα χωρίσεις. Οπότε δεν...
18: Και εγώ αυτό κάποιοι... λέω, πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο χωρισμός.
17: Ναι, φυσικά.
18: Ο Βέγκος έλεγε...
17: Υπάρχουν, κάποιοι που νομίζουν ότι δεν θα χωρίσουν, οπότε είναι πελάτες σου.
18: Ναι, εγώ βέβαια που είπανε, λέω, έψαχα να βρούμε κάποιους, λέω, κυρίως εδώ πέρα που ενδιαφέρονται, νόμιζα ότι ενδιαφέρεστε κάτω, το παλικάρι μας είπε.
19: Μας είπε τα καλύτερα.
18: Ναι, είπε τα καλύτερα.
17: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, να πούμε, εγώ δεν κάνω παντρεύομαι.
18: Γιατί και...
17: Βέβαια, εγώ τον έχω φιλενάδες, έχω αρκετές. Λοιπόν, γάμο δεν πρόκειται να κάνω.
18: Καταλαβαίνω. Εντάξει, άμα πάντως αλλάξετε γνώμη, κύριε Νίκο.
17: Εγώ θέλω να μου στείλετε τα...
18: Ναι, κύριε Νίκο, έχουμε μία, ας πούμε, τώρα πενηντάρα ωραία.
19: Κυρία Νικολίτση, ναι. Θα 50, και την ίδια μέρα.
18: 50 χρονών, μια πολύ ωραία κυρία, όμορφη.
17: Τέλεια.
18: Μόλις χώρισε.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με τα, όλα τα site των οικονομιών και αυτά τα οποία υπάρχουν με το κιλό αυτά. Γιατί υπάρχει χώρος...
18: Εμείς είμαστε με ονοματεπώνυμο, οργανωμένοι αυτά. Δηλαδή θέλω εγώ να παντρευτώ. Μπαίνω μέσα και λέω ονομάζομαι τάδε και θέλω να παντρευτώ. Αυτό δεν. Εμείς μόνο για γάμους. Δεν μιλάμε για σχέσεις και αυτά. Μόνο για γάμο τώρα. Μόνο για γάμο.
17: Και δεν μου λέτε πόσο αμείβεστε εσείς από αυτή την υπηρεσία.
18: Πόσο αμείβομαστε. Από την πρίκα.
17: Α, από την πρίκα.
18: Πόσο είναι η πρίκα της κυρίας. Έχει η πρίκα ένα διαμέρισμα, ας πούμε, έτσι.
17: Ναι.
18: Ένα δωμάτιο παίρνουμε.
17: Ένα δωμάτιο παίρνω το διαμέρισμα. Δεν είναι λίγα λεφτά.
18: Όχι, δεν είναι λίγα. Καλά, ολόκληρο γαμπρό της βρήκαμε.
19: Τεσάρι.
18: Δηλαδή,
17: από την ύφη παίρνετε για...
18: Μόνο από την ύφη.
17: Τέλεια τα κάνετε, μπράβο.
18: Μόνο από την ύφη. Παραδοσιακά, εμείς είμαστε παραδοσιακοί. Από τώρα, αν η ύφη δεν έχει πρίκα, αυτό αλλάζει. Πρέπει να σας πω ότι σαν εταιρεία έχουμε πρικήσει οι δύο κυρίες.
19: Φυσικά.
17: Τέλεια.
18: Δώσαμε μόνο ένα δωμάτιο. Χωρίς
17: σπίτι. Τέλεια.
18: Ναι.
17: Δεν μου λέτε.
18: Ορίστε.
17: Ωραία, θα μου στείλετε υλικό στο τηλέφωνο.
18: Όχι,
17: το...
18: δεν έχει. Θα έρθουμε, θα περάσουμε εμείς κάποια στιγμή. Έχουμε και ένα κοινό φίλο δικό σας που είναι πολύ. Είμαστε. Έχουμε τον Αντώνη, τον Καραμπιά.
17: Τον Αντώνη, τέλεια. Ο Αντώνης, πού τον ξέρετε τον Αντώνη.
18: Ο Αντώνης ήρθε και έψαξε να βρει νύφη.
17: Τι λέτε να πούμε σε αυτό, ήμουν χτες μαζί του.
18: Δεν το. Ο Αντώνης, ας πούμε, ήρθε να βρει νύφη. Παντρεμένος είναι ο Αντώνης.
17: Ο Αντώνης είναι παντρεμένος, πώς θα ξέφυγε και εδώ ο Αντώνης.
18: Χωρίς. Κύριε Νίκο, σας κάνουμε φάρσα.
20: Φάρσα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είναι ο Γιώργος Λιανός, είναι Σφαίρα 102,2 και μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα ο Αντώνης.
21: Τέλεια.
17: Μια χαρά.
18: Γιατί δεν παντρεύεσαι, κύριε Νίκο.
20: Γιατί, κύριε Νίκο.
17: Εάν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρητό στην... Ο λαός λέει ότι στη ζωή και στο κουμκάν πρέπει να βάλεις μόνο ένα καπέλο.
20: Ωπα! Σωστό ο κύριος Νίκος.
18: Ένας περιπόβιος σαν εμένα κρατάω αυτή τη συμβουλή στα βάθη της καρδιάς μου, Νίκο. Να σε καλά.
17: Και εσύ να είστε καλά.
20: Γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καλημέρα.
18: Γεια σου, από την παρέα σου που θέλανε να σου κάνουν μια φάρτσα. Σ' αγαπάνε πολύ, λέει. Όλοι.
17: Μια χαρά, ωραία, περάσαμε. Γεια
18: σε καλά, γεια σου, Νίκο.
22: Πού θα πας για διακοπές?
23: Κλείσε τώρα εξωτικές.
24: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς στην ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
2: Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
4: Πρωινό σφαιρά 102.

0: Λοιπόν, Αποστόλη έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είσαστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται με πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Το Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από το Λάκο. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις φιγουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη, λέω ότι τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να
0: θέλω να τα ακούμε. Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινοί. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει, έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά, ναι, λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, και μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, τέσσερι. Ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είπαμε λέει, να πεις να κολυμπήσεις,
0: όχι. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: κάποια
0: και πριν,
2: στιγμή έρχεται.
0: Ακούστε
2: όμως.
0: Λίγο, ακούστε. Και πριν από μένα, γράφει το παιδί, ότι και πριν από μένα το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της και. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά.
1: Ναι, το
0: έχει,
1: ναι,
0: ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ Σουηδός.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και που αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει Σουηδός, πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα...
0: Τι γίνεται σε αυτό, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: ένα zoom.
0: Περίμενε,
2: πριν
0: σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα, περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: 4-5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή...
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για τον κορύφος είναι λύτρωση.
0: Πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσουν για παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα στην τύχη.
0: Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει, μεγαλώνοντας.
0: Και τι να κάνει η κοπέλα, σου λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα ή οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
1: Πολλές αυτές.
2: Να ξεκινάει μόνη της και να τα βρίσκουν μετά.
3: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν συμβαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στις 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή φαντάσου λέει
1: βλέπω,
0: ότι.
1: Και βλέπω baseball.
0: Δηλαδή λέει ότι κάθεται, ας πούμε, κάθομαι στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες, λέει,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά Αλλά λέει δεν αντέχω.
1: Αν
0: μία...
1: ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζει τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι λέγεις τέτοι, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν δεν έχει διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει και κάπως να συντονιστεί με το σώμα της και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Κάνει να του έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να του έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πήρατε για το δίλημα.
4: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
4: Καταρχάς, είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
4: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
4: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω.
0: Ορίστε, πιάσετε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
4: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Είναι ο Παναγής
4: και
1: τον νου σας.
3: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι
4: κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
4: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει και.
1: Ήρωας!
0: Μα πραγματικά. Ήρωας. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνει μία φορά. Άντε δύο που γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει συνέχεια.
4: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι. Δεν ξέρω τι κάνει.
3: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, ρε συνήθω.
4: Δεν γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση?
4: Εγώ έχω μια φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι.
4: Ακόμα σημαίνει χειρότερο, δεν είναι?
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
4: Ναι,
1: είναι
4: ναι, δύσκολο. Είναι που. Ναι. Εγώ, η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της.
1: Να μην ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Τι ώρε είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές.
1: Ναι, τι, λέω, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένα φίλο ότι εμεί 6 ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Για να μην βυθίσετε.
3: Μια ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λέει 6 ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Σήμερα μικρό Τιτανικό κάθε φορά.
0: Η κυρία αυτή που λέει.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
8: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
12: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
12: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
12: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
12: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
12: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
12: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
12: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
12: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
17: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
16: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
17: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
16: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
17: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
12: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
20: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
19: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
21: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ. Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
22: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
23: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
23: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
19: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
0: Αλληλούια, Αλληλούια.
19: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
27: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
28: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
30: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιριές.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn Network της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Μένοντας στο nation.stoihiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στη Στοίχημαν Super League, προσκλήσεις για αγώνες των UEFA Europa και Conference League, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»?

0: Έλα, έλα, έλα, Βαλάντη, έλα, έλα, γοριμό.
1: Καλημέρα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε, καλά.
0: Συγχαρητήρια, τι ωραία ιδέα ήταν αυτή η
3: πρώτη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
4: Και δεν μας λέει και τίποτα,
1: Ξέρεις
3: εντάξει, τι? Ήθελα πρώτα να ξέρεις να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρίκ διαφημιστικό.
0: Εσύ τον οδηγό θα το κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
3: Μαζί, μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: Όπα, 320
3: είναι, τίποτα. Και πιο,
1: να μην πληρώσουμε
3: και ολοκληρωμένα πακέτα πλέον. Ναι.
0: Τι πακέτο?
3: Δηλαδή πας εσείς, πας στα μπουζούκια ρε παιδί μου, σαν να λαμβάνω εγώ δηλαδή από το σπίτι να σε πάω. Θα σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά ο δικός μας. Κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε ζεμπέικο. Μην τα βγαίνει έξω, σε περιμένει με κουλούρι και κασέρι.
1: Να
3: σε ταΐσει λίγο, να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει?
3: Είναι το πακέτο γαρίβαλο, είναι 32. 320 ευρώ.
0: 320. Και το πολύ ακριβό.
3: Αλλά έχει πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
3: Κατάλαβες.
0: Τα 500 ευρώ.
3: Τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιο.
0: Δηλαδή?
3: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πας και μπουζούκι και κλαμπ, ό,τι θες.
4: Ναι.
3: Επειδή τώρα ξέρεις, ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγόσκυλα, τα παιδιά να πούμε, τα που έχει λατούν, να δουν που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει για κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
3: Έτσι, μεταφιέζουμε στην κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζει το αμάξι. Κατάλαβες. Δηλαδή βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν το αμάξι επιτάφιο, έχουν και τα λουλούδια τα μπουζούκια. Βγαίνουν και 4 γυφτάκια μπροστά με ξαπτέρυγα και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες. Την κάμερα λέει πέρασε επιτάφιο, κάτι τέτοιο. Καμουφλάζ, τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία,
3: και έχουν και το Αλαντίν που είναι στα 200 ευρώ φτηνό.
1: Τι είναι αυτό?
3: Γιατί είναι. Πάτη με βγαίνει ένα από το Πόρπαγκά και απλώνει ένα χαλί πάνω στο τέτοιο και ανεβαίνει πάνω. Δικό μα διμένο τώρα καρναβάλι, Αλαντίν. Και είναι και καλά υπτάμενος. Κατάλαβες, λέει ο άλλος στην κάμερα κάτι είδα. Χαζομάρα δεν ισχύει. Πέρασε το.
0: Πάμε. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Μπράβο, ρε Βαλάντη.
1: Αν εγώ, Βαλάντη, βγαίνω μία φορά την εβδομάδα.
3: Ναι.
1: Και θέλω ένα πακέτο, ξέρω εγώ, να σε κλείσω για ένα μήνα, θα βγω 4 φορές το μήνα. Μπορώ να έχω αυτό. Ναι, μπορώ να έχω αυτό το πακέτο για κάθε μου έξοδο.
5: Ή κάποια έκπτωση.
3: Κάποια έκπτωση, θα σε κάνω έκπτωση. Να σου πει πόσο, 4 φορές, δηλαδή
1: 420
3: ή 1200. 40 ευρώ είμαστε καλά, γιατί δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά τώρα. Μια πιάσε σε αδυναμία.
1: 40 ευρώ για μία έξοδο την εβδομάδα.
3: Για έξοδο, ναι, το είπα τώρα, αυτού και το πατάω, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι καλή τιμή.
6: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν ζεστέ είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε
4: Σφαίρα 989.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
11: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
12: Τι ενώνει την ποιότητα.

0: ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
1: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
0: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
1: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Ακούω σφαίρα!
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στη Χίο.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: 2.
1: Οι γυναίκες λένε όλο το κορμί τους. Ο άντρας.
2: Μόνο κεφάλι.
1: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
2: Με τα πόνερα.
1: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας άντρας που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
3: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μερί,
13: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
18: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
19: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
20: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
21: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
24: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
22: Δίκυκλα Sim. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
24: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
24: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
24: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
25: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
26: Αυτή την ώρα, εντάξει, χαλαρά τα πράγματα. Παρασκευή είναι αυτή. Σηκώνεστε να φύγετε οι περισσότεροι. Οπότε, άκου τώρα. Έχει τα κομβικά σημεία, θα έλεγε κανείς, λίγο στον Κηφισό, από Νέα Ιωνία μέχρι Περιστέρι και Τούμπαλιν, αυτό το κομμάτι. Η Κηφισίας είναι άδεια, Μεσογείων Κατεχάκι άδεια, όπως και η Αλεξάνδρας. Κατεβαίνοντας προς το κέντρο, λίγο στη Βασιλή Σοφίας, βρίσκουμε κινησούλα. Τα υπόλοιπα Βασιλικά ανοιχτά, η Λιουπόλη Βουλιαγμένη ανοιχτή και τα υπόλοιπα νότια. Και ο Πειραιάς δεν έχει μεγάλη κινητικότητα σήμερα, αλλά έχουμε από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, όπως είπα, φεύγεται γι' αυτό. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στην έξοδο Γέλα Μία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πεντέλης έως και Μεταμόρφωση. Αυτά. Θέλετε κι άλλα? Δεν νομίζω. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
27: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
28: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Σφαίρα 102.2.
30: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
31: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
32: Για πάντα!
31: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
33: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
31: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
33: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
29: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
32: Το τάγκο?
29: Θα σας ειδοποιήσουμε.
32: Περίμενε, περίμενε!
29: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
34: Φτιάξε βαλίτσες!
35: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
36: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
37: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
38: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
39: Σφαίρα 102.2.
26: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 42 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου, παιδιά. Συγγνώμη, το μαθαίνετε από μένα. Λέει, έρχεται καύσωνας πρώτων πυλών. Ο καύσωνας, ποιες περιοχές θα ψηθούν σήμερα με 38 βαθμούς. Εντάξει, κανείς δεν μας λυπάται. Εν πάση περιπτώσει, στο μεγαλύτερο εύρος της χώρας, κάπως έτσι θα το πάει. Κυριακή Δευτέρα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Με σαραντάρια, εκεί θέλει και λίγο προσοχή. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν δεν αντέχετε την πολύ ζέστη, καλό θα είναι να κάτσετε με air conditioner στο σπίτι. Είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς υψηλός. Επίσης, ζωάκια, αδεσποτάκια και όλα αυτά, καλό θα είναι έξω από το σπίτι μας να βάλουμε και ένα μπολάκι έτσι με νερό. Πάντα πρέπει να μεριμνούμε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, στην Αττική, πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός, με μέγιστη θερμοκρασία τους 37 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Και αύριο όμως και το σουκού και τη Δευτέρα έτσι θα είναι. Οπότε θέλω να μου είστε προετοιμασμένοι. Seaside Dry Mist SPF 50+. Είναι αυτό το μαγικό dry oil που έχει βγάλει Fresider με wet skin formula για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Είτε σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Έχει και πρακτική βαλβίδα, γιατί τα κοιτάμε και αυτά, για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα λοιπόν εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Είναι αυτή η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν το δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Δηλαδή θέλω να ψεκαστώ και να τελειώνει υπόθεση, να κάτσω να ράξω. Chase the sun μετά, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Νίκο Βέρτη. Αχ, και ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας καλοκαιρινό τραγούδι, και τα ξαναλέμε.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

θέλετε να τα κλείσουμε όλα, να σηκωθούμε από τις δουλειές, από γραφεία, από δεν ξέρω κι εγώ που είστε και να φύγουμε. Πώς κάναμε στο σχολείο ομαδική κοπάνα. Τι μας κάνουμε, ωραία, Παρασκευή είναι. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια. Όχι, μην τα κάνετε αυτά. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου, η Μηδερίνα Ευαγγέλη με αυτές τις ωραίες ιδέες. Μαζί μέχρι και τη μία. Εντάξει, επειδή έχουμε μπει τώρα για τα καλά στο κλίμα, δεν αντέχει κι άλλο αυτή η ψυχούλα πια. Θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια της, θέλει να φύγει διακοπές. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries. Τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας. Άκουσε με, γιατί νο. Στις 8 και 5 το πρωί. Για πάρα τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας. Άκουσε με, γιατί νο. Στις 8 και 5 το πρωί.

Το νέο Michel High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company, έναν premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Πρωινό σφαίρα.
1: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό σφαίρα. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιο.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε.

0: Αντί για MVP, θα πας στο γήπεδο παπί.
1: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
12: Δυνατά.
11: Στοιχείο.
13: Μεγαλώνοντας έχουν συνήθως καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να κερδίζουν κάθε συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέγαμε μικρή μαγιά να βγεις από πάνω. Νούμερο 3. Τις καθημερινές συνήθειες. Οι συνήθειες προσφέρουν ασφάλεια, όμως η υπερβολική προσκόλληση στη ρουτίνα μπορεί να κάνει την καθημερινότητα προβλέψιμη και μονότονη. Επομένως, κάντε κάτι διαφορετικό. Νούμερο 4. Τις προσωπικές σχέσεις. Με τα χρόνια γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι σχέσεις που μας γεμίζουν δεν είναι δεδομένες. Χρειάζονται φροντίδα, χρειάζονται ειλικρίνεια, χρειάζονται αμοιβαίο σεβασμό. Όλες οι σχέσεις. Αν μια σχέση λοιπόν χαρακτηρίζεται μόνο από ένταση, αδιαφορία ή συνεχείς συμβιβασμούς από τη μία πλευρά, είναι φυσικό να δημιουργεί περισσότερη φθορά παρά χαρά. Και το τελευταίο, το πέμπτο, είναι τους ανθρώπους που επιλέγουν έχουν δίπλα τους. Δεν το συζητάμε. Αποκτούν μεγαλύτερη αξία οι σχέσεις όσο μεγαλώνουμε. Ένας καλός φίλος, ας πούμε, μπορεί να γίνει στήριγμα. Ο άνθρωπός σου είναι πολύ σημαντικό. ποιον θα έχεις δίπλα σου. Επομένως, περιορίζουμε τέτοιες επαφές μεγαλώνοντας για να έχουμε δίπλα μας αληθινούς ανθρώπους που όντως μας αγαπάνε και όντως θέλουν το καλό μας και θέλουν εκεί να μας στηρίζουν, και εμείς εννοείται από την πλευρά μας. Είναι σημαντικά. Αν ξεκινήσετε από μικρή να τα σκέφτεστε αυτά, με μια ας πούμε λογική διάθεση, τότε μεγαλώνοντας δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας και τα λέμε.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
8: στοπί και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ, τακούνι και κλειδί. Πι και φύ, βελόνα και κλωστή. Πι και φύ, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και φύ, γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και φύ, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
3: Δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζε λέει Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: Μεγαλώστε το σπίτι σας.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 5 Ιουλίου.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη ουσία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen.

0: χωρίς διακοπή.
1: Αισίως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12 ακριβώς, Παρασκευή 17 Ιουλίου, η Μηφερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας, παιδιά μου, μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το δώρο της ημέρας έχει ως εξής: Dishoney, φανταστικό, το αγαπάτε, το λατρεύετε και σας το δίνουμε με όλη μας την καρδιά. Γράφετε τη Sony, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, τι θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια? Έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία σου και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Τόπα και ξεπέρδεψα. Όχι μικρή διακοπή. 10 επιτυχίες στη σειρά, παιδιά. Άντε καλά. Με έχει πιάσει ζέστη εμένα.
2: Σφαίρα 989.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ακούω σφαίρα.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
12: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
12: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
12: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
12: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
12: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
12: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά.

0: Από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
10: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

πάρα πολύ, μου αρέσει. Ε, ναι, μου αρέσει, ρε παιδιά. Μη σταματάς ή αλλιώς ο έρωτας γεννήθηκε για μας του Θάνου Πετρέλη. Θέλετε να σας πω χρονολογία που κυκλοφόρησε το τραγούδι. 2004, είναι 22 χρόνια πριν, απίστευτο, σε μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που τις 10 μέχρι τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Αντώνα, Θέμης Γιοργαντάς, Σελίνα Νικόλας, Ράνια ο Πέτρος, Σουκού, μένετε εδώ. Θέμης Γιοργαντάς με Σφαίρα Top 30. Γιώργος Τσαλίκης με Σφαίρα Hall of Fame. Λευτέρης Μητσόπουλος με το φίλο σας το Λευτεράκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαου τσαου.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί στο ρίσκο, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8,
2: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Φεύγουμε!
1: Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα.
6: Σφαίρα 989.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ώρα είναι...
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ακούω σφαίρα!
14: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
15: Στα πικεφή.
16: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πικεφή.
14: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
15: Στα πικεφή.
16: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πικεφή.
14: Και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πικεφή.
14: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
17: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
19: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
18: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
18: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
20: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη

0: Κύο, διοργάνωση, αθλητικός όμιλος Αιγαίο, προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Κύο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
2: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα, τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Hollywood Reporting, η μονούσα Anne Hathaway, η αλλαγή της Zendaya και όλες οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από το yupi.gr. Αλλά, παιδιά, το πιο clickbait θέμα είναι ένα. Γιώργος Μαζονάκης, η συνέντευξή του στον Τάσο Τρίφωνος. Βλέπουμε και πολλά αποσπάσματα στο TikTok. Και αν χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη, που ελπίζω να είναι κάτι το οποίο να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ένα τραγούδι που βλέπω εδώ πέρα ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο TikTok και γενικότερα στα social media είναι, παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού από Δυτικές Συνοικίες. Τυχαίο, δεν νομίζω, καλοκαιράκι γάρ. Αυτός είναι ο λόγος, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, η Δανάη, ένα κορίτσιο που κάνει σπάνιες εμφανίσεις, μια τραγουδίστρια πολύ νέα σε ηλικία, την έχουμε δει μόνο συναυλιακά μαζί με το Σάσκε. Έχει πραγματικά, παιδιά, πάει το TikTok σε άλλο level και ελπίζουμε κιόλας, σύμφωνα με φήμες που υπάρχουν, είναι και από τις καλλιτέχνες οι οποίες θα καταθέσουν στη Eurovision. Τραγούδι για το Sing for Greece. Το καλοκαίρι, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό της και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή του

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή την εβδομάδα τρένταρε περισσότερο στο X το λεγόμενο Mundial, παιδιά. Ημιτελική και τελικός, λογικό ήταν. Είχαν φύγει βέβαια οι μισές ομάδες εκτός ημιτελικών. Είχαμε όμως και ομάδες τις οποίες τις περιμέναμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και αν κλειδαμπαρώθηκες κι εσύ σπίτι, στείλε μας

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Μία ώρα που έχετε χρόνο να μου πείτε τι θέλετε, τα τραγούδια που αγαπάτε και φυσικά να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: το σχήμα σου στο
1: πάνω. Σφαίρα 989.
2: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
3: Η ώρα είναι...
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ακουοσφαίρα.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
12: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν

0: κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
2: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Be Viral Radio Show

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία μέρα δύσκολη γιατί είναι Παρασκευούλα, οπότε περιμένουμε απλά να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να πάμε για τα μπάνια μας. Όμως και μία μέρα εύκολη ταυτόχρονα και το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική η οποία έτσι θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι και εγώ επιστρέφω.

Ο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, ξανά έχει γίνει τρέν. Και πολύ καλά καταλάβατε, η νέα γενιά δείχνει την αγάπη του στο Γιάννη Κότσιρα και βλέπουμε τις συναυλίες του να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media. Μάλιστα, προχθές, παιδιά, έκανε μια συναυλία όπου το κοινό έλεγε λάθος τους στίχους και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει. Και τους είπε ουσιαστικά τους στίχους προκειμένου να τους πούνε σωστά. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και ήρθε μια στιγμή ωραία, γιατί ήρθε η στιγμή των αφιερώσεων, παιδιά. Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει εδώ πέρα για την Κατερίνα. Οπότε εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι από εκείνον σε εκείνη. Μα τι ωραία που τα λέω, η άτιμη βρε, παιδιά. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά το πολύ ρομαντισμό δεν τον μπορώ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον έκανε το χαμό του και αυτή την εβδομάδα και γιατί κατέκτησε ένα global chart, το Billboard, έτσι ταπεινά και απλά. Και παιδιά, γιατί προκάλεσε και χαμό με τις δύο sold out εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει το άστρο αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι να κάνουμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, ξέρετε, τα συναυλιακά θα είναι στο full.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50

0: ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πει και φύ. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πει και φύ. Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα!
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα ένα.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς
1: 17
2: τους.
1: Ιουλίου σήμερα. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για πολλούς, αλλά όχι για όλους.
2: Παρασκευή. Έτσι. Και γιορτή. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο.
1: Έτσι είναι, 17 και γιορτάζει Μαρίνα, βέβαια.
2: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα, παιδιά.
1: Της Αγίας Μαρίνας δηλαδή σήμερα.
2: Ναι, πολλές Αγίας Μαρίνας.
1: Γιορτάζουν χωρίς πανηγύρια όμως.
2: Αυτό, χωρίς πανηγύρια, βρε παιδί μου. Της Αγίας Μαρίνας τώρα. Μετά πλησιάζει την άλλη εβδομάδα, έχουμε της Αγίας Μαρκέλας. Έχουμε τις Αγίες Παρασκευής.
1: Όσον αφορά για τους εργαζόμενους και την τελευταία εργάσιμη που είναι σήμερα. Εντάξει.
2: Πονεμένη ιστορία.
1: Πονεμένη ιστορία. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουλεύουν όλοι όσοι έχουν εμπορικά καταστήματα. Λίγο πολύ. Κουράγιο. Είναι και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλαια, βέβαια, μπορώ να σου πω. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Είναι η ερώτηση, έτσι, αν πειράζει όταν η πρόταση του γάμου την κάνει η γυναίκα και όχι η άντρας.
1: Τα φασόλια πειράζουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι έχω βρει έρευνα.
1: Ναι.
0: Η έρευνα αυτή έδειξε ότι κανείς από τα δύο φύλλα δεν θα ήθελε να γίνει η πρόταση γάμου από τη γυναίκα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Και η έρευνα φυσικά έχει και άντρες και γυναίκες. Το 60% των γυναικών δήλωσε αρκετά πρόθυμο να πάρει το επίθετο του συζύγου του μετά το γάμο. Το 64% των αντρών δεν ήταν σε θέση να κάνει το ίδιο για τη γυναίκα που παντρεύεται. Δηλαδή να πάρει το όνομα της γυναίκας. Λοιπόν, όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να το κάνουν με ένα παραδοσιακό τρόπο. Αναφέρει η έρευνα εδώ. Έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας η έρευνα. Όχι από εκτικιώτη δηλαδή. Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να μένουν παραδοσιακοί στο γάμο είναι συνήθως εκείνοι που είναι αρκετά καλοπροαίρετοι απέναντι στο σεξισμό και θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται και να χρήσουν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Διαβάζω. Έτσι. Υπάρχει ένα 3% παρόλα αυτά των γυναικών στην έρευνα που θέλουν να κάνουν πρόταση γάμου στον άντρα τους. Αντί για να τους κάνει αυτός.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάτι το θέλεις, το νιώθεις και θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει και τον άλλον, γιατί να μην κάνεις την πρόταση.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μεγάλη έρευνα αυτή, έγινε σε 227 ετερόφυλα ζευγάρια. Γενικότερα για τις απόψεις τους, αλλά βασικά είναι αυτό το θέμα. Τα 2/3 απάντησαν ότι θα ήθελαν σίγουρα ο άντρας να κάνει την κίνηση. Το 3% των γυναικών ανέφεραν ότι θα ήθελαν να το προτείνουν εκείνες. Αλλά κανένας άντρας δεν ανέφερε ότι ήθελε κάτι τέτοιο από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, είναι αρκετοί άντρες οι οποίοι δεν τον θέλουν το γάμο γενικά. Υπάρχουν και άλλοι που έχει σημασία για εκείνους.
0: Όχι για το γάμο, είναι ότι δεν ήθελε να κάνουν την
1: ναι,
0: πρόταση.
1: Σου έτσι, λέω ναι. Ότι μπορεί να μην το ήθελε να του κάνουν την πρόταση γιατί δεν τον σκέφτεται καν το γάμο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Το 41% των γυναικών και το 57% των αντρών υποστήριξε ότι έχει να κάνει με τη διαφορά του φύλου. Ένας άντρας δηλαδή ανέφερε ότι θα ένιωθε μειονεκτικά αν η γυναίκα έκανε την κίνηση. Εγώ όταν παντρεύτηκα παλιά... Δεν έκανα εγώ. Μου κάνανε, περιττό να σου το πω.
1: Αχ ναι, πόσο
0: δεν
1: κάνανε
0: έχω, δεν έχω κάνει πρόταση γάμου.
1: Πόσο την
0: έκανα
1: κάνανε.
0: Έκανα μία, αλλά δεν ευδοκίμησε.
1: Πόσο έτσι. Την κάνανε την πρόταση.
0: Του στείλω ότι ξέρεις κάτι. Έχει περάσει καιρός, θέλεις να παντρευτούμε. Σε τέτοια φάση ας πούμε.
1: Α.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Σε αυτό το σκυλάκι.
0: Πιο επίσημα, ναι.
1: Ότι είμαστε που είμαστε.
0: Όχι, είναι πολύ καιρός, ότι νιώθω έτσι και ότι θέλεις να παντρευτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εγώ δεν, ξέρεις, δεν.
1: Εγώ δεν ενδιαφερόμουν γενικά για το γάμο, ναι. Οπότε δεν είχα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτώ.
0: Ίσως αυτό ήταν στη δικιά μου τουλάχιστον την περίπτωση τότε, ότι εγώ γενικότερα δεν είναι το θέμα το χαρτί και ο γάμος. Είναι το θέμα η ουσία τη νιώθεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Έτσι. Ίσως όμως να μην μου βγαίνει κιόλας τότε. Με το συγκεκριμένο άτομο και γι' αυτό το είχα σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι.
0: Ίσως εκείνο το άτομο του βγαίνει, λέμε τώρα. Ποιος ξέρει.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Έτσι. Αντίθετα, όταν μου βγήκε. Έτσι, το ένιωσα. Έτσι, οπότε εκεί θέλεις να το πεις κιόλας. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί παρορμητικοί άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που μπορεί να το λένε με την πρώτη ας πούμε ή με τη δεύτερη.
1: Ναι,
0: έλα να σε παντρευτώ, εντάξει. Το έχουμε ακούσει από ιστορίες σας.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με το γάμο...
0: Ναι.
1: καβατζών.
0: Ότι κάτι κάνουν, ναι, ναι, τέλος πάντων, που δεν έχει σημασία, αυτό δεν παίζει, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω, απάντως αυτά δείχνουν οι έρευνες εδώ. Εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Όταν
1: πρόταση,
0: μου είπαν,
1: ναι,
0: ναι, οι πρώτες δεν με ενδιαφέρουν, δεν με χάλασε. Εντάξει, αφού το θέλεις και το πρόλαβες και το είπες πρώτη.
1: Αφού

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σου πω.
1: Αμέ.
0: Έτσι, βαρύ δούπα. Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Όσοι γνωρίζετε τον τρόπο, μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, μας έχετε καλωσορίσει, σας έχουμε καλωσορίσει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι που συντονίστηκαν τώρα για πρώτη φορά στην παρέα μας και δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επομένως, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς τώρα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, μουσική δηλαδή διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
0: Εδώ, μη φύγει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Έλα μαμά.
12: Πού είσαι αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι βρε μάνα, έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή δεν λες να φύγεις?
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
13: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις.
15: Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Σφαίρα.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 17 Ιουλίου και Παρασκευή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι και πώς, γιατί δεν έχουν πανηγύρια στην Εύβοια. Ας πούμε, έχουν πανηγύρια στην Εύβοια.
1: Εντάξει, βρε παιδί.
0: Γιατί τα ξεχωρίζεις τα πανηγύρια από την Χίο και στην Εύβοια?
1: Γιατί το πανηγύρι της Χίου το νιώθω διαφορετικό. Πώς να σου το πω, είχαμε μια συζήτηση περί πανηγυριών, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τι ρατσισμός είναι αυτός.
1: Είναι πιο... Πώς να σου το πω.
0: Πιο πανηγύρι το πανηγύρι.
1: Ναι, είναι πιο ευχάριστο. Είναι πιο διασκεδαστικό.
0: Έτσι σου φαίνεται σε ένα ήλιο.
1: Είναι πιο ανάλαφρη η ατμόσφαιρα. Και από πάντα μου τα προτιμούσα.
0: Από πάντα της.
1: Τα πανηγύρια της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχει, ρε παιδί μου, το τόσο. Άντε, θα έχει, ρε παιδί μου, τους μεζέδες και τα κρασιά, τις μπύρες και αυτά.
0: Όχι όμως σε τέτοια σπατάλη.
1: Δεν είναι όμως. Πανηγύρι Πελοποννήσου με τη Γουρνοπούλα, που είναι και λίγο πιο στατική. Δηλαδή θα έχουν χορούς, αλλά θα δεις πολλούς να κάθονται στα τραπέζια. Στοιχείο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις να κάθονται στα τραπέζια. Παιδί μου, θα σηκωθούν να σπάρουν και από άλλα τραπέζια να χορέψουν.
0: Μήπως δεν βάζουν πολύ φαΐ.
1: Δεν ξέρω. Λες να βάζουμε πιο πολύ ποτό και λιγότερο φαΐ. Μπορεί.
0: Γιατί είσαστε χιώτες λίγο.
1: Το να, θέλετε να μας πείτε και σπάγκους. Ναι. Στην Κασμαδία τα λένε αυτά, όχι για το Χίο.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Για την Κασμαδία τα λένε αυτά.
0: Υπάρχει μια φήμη. Όπως και για τις Πατρινές υπάρχει μια φήμη. Δεν φταίω εγώ.
1: Για την Κασμαδία υπάρχει φήμη,
0: ναι.
1: Όχι για το Χίο. Λοιπόν, ναι, Λέσβος.
0: Εντάξει, ναι. Λέσβος. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν.
0: Ήρθε αυτή η ώρα. Ήρθε επιτέλους. Άντε, πες το αυτό το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα στις 17 Ιουλίου. Το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος για τη διαδοχή στο θρόνο της Γαλλίας, στον οποίο αναμίχθηκε και η Αγγλία. 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με τη δημόσια διαθήκη του διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 1.488.850 χρυσών δραχμών της εποχής στο Χατζικυριάκιο. 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ο οποίος και διήρκησε έως το 1939. 1945 αρχίζει στο Potsdam της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1989 το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο πολλαπλών ρόλων B2 Stealth, γνωστό και ως αόρατο αεροπλάνο, εκτελεί την πρώτη πτήση του. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 17 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, εγώ ακούω τα πάντα. Μότσαρτ, Μπετόβεν, Αλέξια.
1: Δάντι.
0: Δάντι.
1: Δάκι.
0: Είδες.
1: Χαριτοδιπλωμένο.
0: Όχι Δάκι, έλεος. Μόνο τα τελευταία αυτά το, που έβγαλε το Messian Animal.
1: Χαριτοδιπλωμένο.
0: Όχι μωρέ, δεν. Εντάξει, άμα πας στη δεκαετία του 80 θα βρεις ήχους. Θα ακούσεις ήχους, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έτσι πριν...
1: Έχω μία έρευνα, η οποία έγινε από το Κολέγιο Λαφαγέτη της Πενσιλβάνια, τον ΗΠΑ, και μελέτησε στοιχεία από 1734 άνδρες και γυναίκες σε ηλικιακό εύρος ανάμεσα 57 και 85 ετών. Και απεδείχτη ότι η μουρμούρα και η αδιάκοπη αρνητική κριτική προς τον ή την σύντροφο μπορεί να επηρεάσει και το χρόνο ζωής. Να μειώσει τα χρόνια της ζωής μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η έρευνα αυτή αποκάλυψε λοιπόν ότι ο θάνατος ήρθε νωρίτερα για όσους δέχονταν πολύ συχνά κριτική, επίκριση δηλαδή, και γκρίνια. Είναι, λέει, ένας χρόνιος στρεσογόνος παράγοντας. Όσοι υποβάλλονται σε συνεχή κριτική από τον ή την σύντροφό τους έχουν έως και 44% περισσότερες πιθανότητες, 44% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν στα 5 χρόνια από την έρευνα.
0: Έλα ρε.
1: Αυξάνει έως και 107% τον κίνδυνο του θανάτου.
0: Πω, πάρα πολύ.
1: Πα. Μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Έτσι
1: που λέγανε ότι μου
0: φάγες
1: τα καλύτερά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Ή κάτι ξέραν και το λέγανε.
0: Ο ένας τον άλλον πιστεύω ότι τα λένε αυτά. Έτσι.

0: Έρχεται διάλειμμα. Το βλέπεις?
1: Είναι γεγονός.
0: Να το εκεί, στο βάθος συνέχεται.
1: Αχνοφαίνεται.
0: Αχνοφαίνεται, ναι. Λοιπόν, έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία εκεί, να γίνετε φίλοι, να μιλήσουμε και εντός εκπομπής και εκτός εκπομπής. Έτσι, ακούτε τα γκλινγκλον, εντάξει δεν τα απαντάμε αμέσως, εδώ, κυρίως μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί, εκεί.
1: Πάμε
0: και
1: σε...
0: έχουμε να δώσουμε χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούνε.
1: Να δώσουμε, να δώσουμε.
0: Και γίνανε και φίλοι και μας μιλάνε. Έτσι, και είχα και κλείσει εδώ πέρα στο Viber. Στο Viber, στο Messenger τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι και αυτά οι
0: μερικές φορές μην μας παίρνετε, γιατί δεν είναι άλλη ώρα κατάλληλη εκείνη την ώρα που παίρνετε από Αυστραλία. Ο σωστός ο τρόπος επικοινωνίας, έτσι. Αλλά ακατάλληλη ώρα μερικές φορές. Έτσι καταλαβαίνετε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: 24.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα!
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα.

0: με skills, που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα εδώ είμαστε, Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και που τα Σαββατοκύριακα είναι έτσι λίγο διαφορετικά πάντοτε. Λίγο πιο χαλαρά τις περισσότερες φορές.
1: Λοιπόν, Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχει μία ομάδα μεγιστάνων οι οποίοι δηλώσανε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν, λέει, τους φόρους σε βάρος τους προκειμένου να βοηθήσουν τους φτωχούς να επιβιώσουν και της οικονομικής κρίσης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλέ, είναι 83 βαθύπλουτοι επιχειρηματίες με περιουσίες που η αξία τους ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, είναι βαθύπλουτοι τέλος πάντων.
1: Ζητούν να επιβληθεί ένας μόνιμος φόρος πλούτου που θα χρηματοδοτεί τις προσπάθειες να δοθεί οικονομική βοήθεια σε όσους πλήττονται από την κρίση.
0: Είναι αυτοί οι 83 που λέει το δημοσίευμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ αυτών και η κληρονόμος Abigail Disney και συνιδρυτής των Ben & Jerry. Οι περισσότεροι από τους υπογράφοντες είναι από τη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, η ανισορροπία, ας πούμε, δηλαδή την ανακαλύψανε τώρα. Δηλαδή πιο πριν ήταν όλα καλά και ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Είναι, αλλά... Εντάξει, και εντωμεταξύ δεν ακούω και ένα πιο χειρό όνομα. Γιατί αυτά που είπες, ας πούμε, δεν βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πλουσίων.
1: Εντάξει. Ακόμα μεγαλύτερη όμως σημασία, δηλαδή, εντάξει, είναι η κληρονόμος του Disney αυτή.
0: Ναι, εντάξει, δεν τη λες και βαθύπλουτη του στυλ. Έχω τα 40, τα 50, τα 60 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, ο Elon Musk, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά... ο οποίος έβγαλε τώρα αυτές τις μέρες, έμαθα κάτι 6, 7 δις. Θυμάσαι που κλαίγαμε, που έχασε πόσα.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει 6-7 δις τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβες. Δεν είναι ούτε καν να κλαις, δηλαδή, για αυτούς. Είναι να κλαις για σένα.

0: χρηστικές πληροφορίες για εσάς, τα κορίτσια κυρίως, που σας πέφτουν τα μαλλιά. Όπου αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, έτσι.
1: Μας πέφτουν τα μαλλιά.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες.
1: Νομίζω στην κλιμακτήριο έτσι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Κλιμακτήριο, μωρέ. Τώρα μιλάμε για μικρές ηλικίες τώρα. Συνηλικίες και μικρότερες. Πέφτουν τα μαλλιά, μαζεύεις από κάτω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχεις εδώ επισκέψεις, έχεις φίλους, έχεις φίλες, βλέπεις εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, κορίτσια, κυρίως κορίτσια, αλλά και αγόρια, ξέρω κι εγώ. Τι να πω. Κυρίως κορίτσια πάντως. Λοιπόν, η γλυκοπατάτα είναι το ισχυρότερο φάρμακο για την τριχόπτωση. Είπαν οι επιστήμονες.
1: Τρώω και δεν το ήξερα.
0: Ιδέες, μπορεί να μην σου πέφτουν το ίδιο το μαλλιά με άλλες.
1: Μάλιστα.
0: Που παίρνουν και φάρμακα. Λοιπόν, οι ειδικοί εξηγούν πώς και γιατί μια μάσκα από γλυκοπατάτα εγγυάται πυκνά, δυνατά και υγιή μαλλιά.
1: Βάζεις
0: αγκούρια.
1: Μάλιστα.
0: Και γιαούρτι στη μούρη.
1: Ναι.
0: Γλυκοπατάτα μους στα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά έρχομαι εγώ να σε φάω. Κατάλαβες. Το έλεος δηλαδή. Λοιπόν, να βρούμε λιγάκι τις. Πώς το λένε, το πώς το κάνουμε, συνταγή. Να βρούμε τη συνταγή λιγάκι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κόψτε μια ελαφρώς βρασμένη γλυκοπατάτα σε μικρούς κύβους και σε συνέχεια αποτοπίστε μέχρι να γίνει πουρές. Όση ώρα βράζει γλυκοπατάτα, 5 λεπτά δηλαδή περίπου, σε ένα μπολ ανακατέψτε 2 κουταλιές γιαούρτι με ένα κουταλάκι μελιού. Μελιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσθέστε στο μπολ την πατάτα, τη γλυκοπατάτα, μαζί με μια κουταλιά ελαιόλαδο και ένα κουτάλι λάδι. Έχει αργήσει και την ίδια η όρεξη. Λάδι καρύδα, συγγνώμη. Λοιπόν, και ανακατέψτε καλά το μείγμα, μόλις γίνει ένα τέλος πάντων. Απλώστε όλο αυτό το μείγμα ελαφρώς νοπά.
1: Σε ελαφρώς μαλλιά, νοπά μαλλιά.
0: Σε ελαφρώς νοπά μαλλιά. Έτσι, ανατμήμα, φροντίζοντας να καλύψετε κάθε σκέλος από τις ρίζες των μαλλιών. Με μασάζ μετά. Κάνετε μασάζ.
1: Με
0: αυτό.
1: Η συνταγή της αμέσως, ημέρας από τον Κοσμάκη Τραμμένο.
0: Αμέσως μετά καλύπτε τα μαλλιά με ναι. ένα σκουφάκι μπάνιου.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε τουλάχιστον μισή ώρα με αυτό το πράγμα. Επάνω.
1: Αν σε αυτή τη μισή ώρα πεινάσετε.
0: Αυτό δεν είναι γλυκοπατάτα. Αυτό είναι τζατζίκι, ξέρω κι εγώ. Έχει μέσα γιαούρτι, έχει μέσα λάδι. Τι άλλο μας λείπει, το σκόρδο.
1: Και το αγκούρι.
0: Ναι.
1: Το αγκούρι είπαμε, θα το βάλεις στη μούρη.
0: Το βάζουμε κι αυτό, μπροστά όμως. Λοιπόν, πάντως αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, έτσι. Λοιπόν, ναι.

0: Πάμε προς το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Συμπεθέρα Λουκία.
0: Έτσι, βεβαίως. Και μετά να πάμε, έτσι, να πάμε καμιά εκδρομούλα.
1: Αχ, εκδρομούλα. Τι είπες τώρα?
0: Ήθελα εγώ.
1: Ήθελες,
0: Ήθελα, δυστυχώς είναι δύσκολες ημέρες, δεν γίνεται, αλλά θα έρθει και η σειρά μας.
1: Να πάρουμε
0: το αίμα μας πίσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, εννοείται όλο το καλοκαίρι. Θα μας βρείτε στο Facebook, θα μας βρείτε στο Instagram, εδώ παρέα, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί θα μπείτε, εκεί θα δείτε διάφορα.
1: Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, όσα
0: όλα
1: θέλετε, έτσι, να μοιραστείτε, να συζητήσουμε.
0: Φωτογραφίες, κλήσεις, χάμος γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Πανίκος.
0: Έτσι. Ως συνήθως είμαστε μια, έτσι, παρέα. Εκεί που δουλεύεις, εκεί που κάνεις διακοπές, εκεί που ξυπνάς, εκεί που κοιμάσαι, ίσως.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
6: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Labros Γιοργαλάς, Speedwheel,
11: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Καλησπέρα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Και ένα

0: Εδώ επιστρέψαμε. 17 Ιουλίου σήμερα.
1: 17 Ιουλίου.
0: Έτσι, Παρασκευή, βεβαίως. Μια χαρά. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά. Προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν.
1: Το λοιπόν.
0: Να το πούμε τώρα ή να το πούμε αργότερα. Να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
1: Να την αλλάξουμε.
0: Εξωτερικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, να την αλλάξουμε, Κοσμά μου. Να
0: το φυσιολογικό μέγεθος.
1: Oh.
0: Δεν είναι τα 7 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Μάλλον τα 17 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Είδες που σου έλεγα.
1: Εχθές λέγαμε για 20, ούτε καν 17.
0: Αυτές οι φαντασίες μου σας φάγανε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι από 12,5 ως 14 εκατοστά. Κάτι παραπάνω θεωρείται πάνω του μεσόωρου.
1: Φυσιολογικό για ποιον?
0: Για το μέσο όρο των ερευνών εδώ πέρα λέμε.
1: Ναι βρε παιδί μου.
0: Για τις γυναίκες.
1: Δεν είναι ίδιος ο εξοπλισμός στη Νότια Αφρική με τον εξοπλισμό στην Αποανατολή.
0: Μέσος όρος. Δεν είσαι όμως στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για το δυτικό κόσμο.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος του δυτικού κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που διαβάζω εδώ. Ότι οι άνδρες που έχουν πολλές μέρες να κάνουν σεξ δεν παράγουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα σπέρματος.
1: Έχεις κρατήσει στόκ εσύ από χθες. Και θέλεις να τα πεις να ξεδώσεις.
0: Τι θα λέμε τώρα για θανάτους. Τώρα εδώ είναι η ζωή. Εδώ υπάρχει ζωή. Λοιπόν, το σεξ δεν
1: σου λέει,
0: είναι.
1: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζωή.
0: Το σεξ δεν είναι η καλή γυμναστική για να χάσεις κιλά. Έτσι, γιατί διαρκεί λίγο συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός κι αν κάνεις κάθε μέρα καλά, εντάξει, οκ. Okay. Και μια-δυο φορές, μια χαρά είναι, εντάξει. Λοιπόν, οι άντρες δεν σκέπτονται το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά κάθε πόσα.
0: Έτσι. Έτσι νομίζανε. Οι γυναίκες έτσι νομίζουν.
1: Ναι.
0: Και οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε οργασμό κατά διάρκεια της νύχτας.
1: Από μοναχές
0: λέγανε ότι, ναι. Εντάξει, εσένα μπορεί να μου σου έχει συμβεί, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι στο ίδιο.
1: Όχι, παιδί μου. Απλά λέω να διευκρινίσω. Όχι ότι κάποιος κάνει δουλίτσα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, την ώρα του ύπνου λέει. Την ώρα από το ύπνου. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Για λέγε. Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία έρευνα που μας έρχεται από την Ιρλανδία και μας δίνει μία ιδέα για το τι επικρατεί γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ιρλανδία αυτό.
0: Τι επικρατεί πού γενικότερα.
1: Στους εργαζόμενους. 8 στους 10 Ιρλανδούς θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι. Μόνο το 15%,
0: καλά, τώρα.
1: Μόνο το 15% επιθυμεί να γυρίσει στο γραφείο. Περισσότεροι λοιπόν από το 80% των εργαζομένων στην Ιρλανδία θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, αν όχι για όλες τις μέρες, τουλάχιστον κάποιες μέρες την εβδομάδα από το σπίτι τους. Λοιπόν, για το ποιες θα ήταν, στην ερώτηση για το ποιες θα ήταν οι ιδανικές συνθήκες εργασίας, οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται 2-3 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Το δείγμα ήταν σε 1000 ανήλικες. Το 24%, συγγνώμη, απάντησε για 2-3 μέρες, το 20% για 1-2 μέρες, ενώ 14% απάντησε ότι θα πήγαινε μόνο αν ήταν απαραίτητο.
0: Η ουσία είναι ότι οι εταιρείες βολεύονται με αυτό, και οι μικρές και οι μεγάλες, γιατί θα τους δώσουν μικρότερο κόστος ασφάλισης από το κράτος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, αντί για να κοστίζεις εσύ 300 ευρώ σε ασφάλιση το μήνα, θα κοστίζεις 100, θα κοστίζεις 80. Οπότε θα είναι τεράστιο το κέρδος για τις εταιρείες. Επίσης θα σου πούνε και για το περιβάλλον, ότι δεν μετακινείσαι, δεν έχεις περαδόθε, έχει ηρεμία ο δρόμος, το κασέριο, ξέρω και εγώ, η ρήπανση, ο χρόνος που χαλάς για να πας και να γυρίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, οπότε εκεί θα σου το δώσουν το τυράκι να το φας. Μια χαρά, έτσι είναι. Και μπορεί να τύχει, εάν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό οι μεγάλες εταιρείες να μην χρειάζονται τόσο μεγάλα κτίρια.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: οικονομία
1: ναι, ναι,
0: και στα ενοίκια και στις ιδιοκτησίες τέτοιου είδους. Είναι το μέλλον αυτό. Και να ξέρεις ότι το μέλλον αυτό χτυπάει και την πόρτα του ραδιοφώνου, από ό,τι έχω μάθει. Οι εκπομπές
1: όλες
0: θα βγαίνουν σιγά σιγά ο καθένας από το σπίτι του. Τώρα αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει το ραδιόφωνο, αν ακούγεται κανένα κοτέτσι από έξω, κανένα πραπρά, κανένα μηχανάκι.
1: Έτσι, θα είναι η ποιότητα
0: καμιά,
1: γενικά.
0: Καμιά κυρία έξω από το σπίτι που θα φωνάζει, κανένα ζευγάρι που θα τσακώνεται από τον άλλο όροφο, ξέρω και εγώ, η σκουπιδιάρα. Έτσι, το μικρόφωνο, η ποιότητα δηλαδή του ήχου γενικότερα.
1: Εντάξει, εμείς αυτά τα ζήσαμε την περίοδο της καραντίνας, που
0: ναι,
1: σπίχτηκαμε αρκετά.
0: Ναι, αλλά το κάνεις σαν, τότε το κάναμε σαν απαραίτητο και σαν έκτακτο.
1: Ναι, σαν λύση ανάγκης.
0: Όταν γίνεται μόνιμο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θα γίνει μόνιμο, γιατί δεν ξέρω αν είδες και στην Ελλάδα, θεσπίζονται κανόνες.
1: Ναι.
0: Τις εργασίες από το σπίτι.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι
2: 2-2.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large.

0: Μέχρι το Λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
0: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
0: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, γιατί η γνώση είναι επιλογή.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
0: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
6: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
0: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές

0: κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: αυτά τα παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας
1: Δράκης. Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Εύχομαι να είσαστε καλά, να είχατε μια όμορφη Παρασκευή έως σήμερα. Είναι αυτό, ήρθε η μέρα που δεν έχει τόση πολύ κίνηση τουλάχιστον.
2: Ναι, σήμερα δεν είχε.
0: Ναι, είναι η μέρα αυτή που λες 17 Ιουλίου, 18 αύριο. Είναι μια μέρα που φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και φεύγει, έτσι. Είναι το πρώτο τελευταίο του Ιουλίου, είναι αυτό, νομίζω. Τι νομίζετε, παιδιά, σε 10 μέρες μπαίνει ο Αύγουστος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 απογευματινό σφαίρα 102.2. Παρασκευή λοιπόν 17 του Ιούλιο, ωραίο απογευματάκι, ζέστο. Έχει και μια δροσούλα, έχει ένα αεράκι σε κάποια σημεία. Οπότε
1: εντάξει,
0: περιμένουμε τα νέα σας να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, αν είστε εδώ, αν έχετε σκοπό να φύγετε άμεσα αύριο μεθαύριο, τι έχετε κανονίσει για τον Αύγουστο. Όλα τα νέα σας θέλουμε εδώ στον σφαίρα 102.2.
1: Και Νικόλα, στο 6936 10 102.
0: Αυτό είπα μόλις.
1: Ναι.
0: Είναι τα νέα σου.
1: Δεν θες να τα ξέρεις τα νέα μου, Ελίνα. Ελίνα.
0: Σε φανταζόμουν σήμερα. Την ώρα που ανταλλάσσαμε τα μηνύματα, σκεφτόμουν τη φάτσα σου.
1: Ο Γιάννης μου λέει, αδελφέ, σήκωτα κύριε. Θυμάσαι που σου είπα ότι είναι η γραμμή εδώ. Σήμερα περάσαμε τη γραμμή.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, όχι, την περάσαμε μόλις και έστειλα και το τελευταίο μου μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Άλλο, αυτό είναι για backstage. Πάμε στον αέρα. Πώς είναι η μέρα σου.
1: Αυτό, όχι, εγώ τα μοιράζομαι όλα με τους ακράτες. Εκεί είναι η επιτυχία μου.
0: Κανονικά παιδιά, δεν είμαστε κανονικά παιδιά. Λοιπόν, μην πεις το Viber, σε παρακαλώ. Κάτσε να κλείσουμε τον ετών και μετά.
1: Έχει το Viber.
0: Μην πεις, σε παρακαλώ. Μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Οι καμπάνες είναι εδώ. Ας χτυπήσουν, γιατί θα χτυπήσει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400. Δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
10: Δυνατά.
9: Στοιχείο.
11: Έχει ναι. Τη Λαμία με 46,5. Ελευσίνα, Αγίαλο, Τανάγρα. Στη Νέα Φιλαδέλφια λέει 42,4.
12: Έλα ρε, εδώ δίπλα μας.
11: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με break. Break, Γιάννη μου, και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102,2.
13: Πρωινό Σφαίρα.
14: Πρωινό Σφαίρα.
13: Moments.
15: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία που πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε, ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα, μου λέει, είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω, πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει, ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
16: Κολοτερορίτσα.
17: Αυτό να πει για τρέιλερ.
13: We'll be back.
18: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
19: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
22: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
21: Γιατί?
22: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
21: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
26: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
25: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
27: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
28: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
29: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησε.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
8: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living.

0: Γιάννη Αδάμου και το ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102. Γιάννη, μπορείς να καταλάβεις τι περνάω.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να δείτε. Τα παιδιά δεν βλέπουν τίποτα.
1: Η Novibet είναι στην παρέα.
0: Εντάξει.
1: Η Novibet, η οποία τη Δευτέρα είναι ο βασικός χορηγός του Άχαστη Fest. Τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε πρόβες. Θα γίνει χαμός. 15.000 κόσμο στο P5 στο ΟΑΚΑ. Θα έχει και εισιτήρια στην είσοδο για όσους θέλετε έστω και τελευταία στιγμή να έρθετε. 5.30 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. 9 η ώρα ξεκινάει το live μέχρι και τις 11. Και μετά παίρνετε το τρενάκι σας και πάτε σπιτάκι. Θα έχει φαγητό, ποτό. Θα έχει και πριν ξεκινήσει το live, θα κάνουμε και κάποια interaction στην ίδια.

0: σκηνή. Όσοι θέλετε να μπείτε να καταλάβετε, σκεφτείτε ότι η σκηνή ήταν η ίδια σκηνή που ήταν χθες η Cure, προχθές η Cure. Είναι τεράστια η σκηνή, είναι τεράστιο το live. Θα είμαστε πάνω.
1: Έχεις άγχος, έχεις τρακ.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άγχος. θα είναι τεράστιο. Με άλλα έχω άγχος. θα έχει video wall και τέτοια. Βασικά ούτε και έχω άγχος.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διαβάζω στο πρώτο θέμα. Πριν από μία ώρα δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο ότι έχουμε στο κόκκινο την κίνηση, μεγάλη έξοδο των εκδρομέων με ποτηλιαρίσματα σε Κηφισό, Αθηνών, Κορίνθου και Αττική Οδό.
0: Έλα ρε.
1: Ενώψει Σαββατοκύριακο και στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Λοιπόν, έγινε και ένα τροχαίο στην Πανεπιστημίου. Υπάρχει και κύριε συγχαίρεση.
0: Ελληνάκη, σκέψου ότι νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά ξεκινάνε, τώρα αυτή την Παρασκευή ξεκινάνε οι άδειες που παίρνει ο κόσμος. Γιατί πολλοί κόσμος
1: φεύγουν. Την άλλη τώρα.
0: Τώρα, αυτή την Παρασκευή.
1: Σήμερα δηλαδή.
0: Επισήμως από σήμερα ξεκινάνε οι άδειες. Πολλοί κόσμος παίρνει είτε σπαστή μία τον Ιούλιο και μετά κολλάει άλλη μία τον Αύγουστο, είτε παίρνει Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Δεν θα γυρίσω εγώ στο σπίτι μου το βράδυ στις 12.
0: Δεν ξέρω. Παίρνει άδειες και νομίζω ότι από Δευτέρα και μετά είναι να μπει και το δώρο της αδείας μετά τις 20 Ιουλίου. Τώρα δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, βάσει νόμου πρέπει να μπει και το δωράκι. Οπότε όλοι έχουν φύγει τώρα.
1: Μάλιστα, απέσυρε και ο Πολάκης. Καλά, είδατε τη δημοσιογράφο που έκανε συνέντευξη με τον Τοκούμπο και το ρώτησε κάτι στα ελληνικά. Ναι. Ελληνοαμερικανίδα η δημοσιογράφος. Okay. Το ρώτησε πώς αισθάνεται που είναι στο Μαϊάμι και θα της απαντούσε εκείνο στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Όλοι κοιτούσαν, σου λέει τώρα τι λένε αυτοί.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρνάει ο Γιάννης και λέει στους υπόλοιπους, της έλεγα ότι δεν τη συμπαθώ. Και εντάξει, ήταν πολύ ωραίο ο Τοκούμπο.
0: Λένε ότι γράφεται ότι θα μείνει εκεί στον πύργο που μένει και ο Μέση. Γιατί και ο Μέση μένει στο Μαϊάμι, παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα του Μαϊάμι.
1: Εκεί που πάει και ο. Α, όχι, άλλο άθλημα.
0: Ναι, ο Ντετοκούμπο. Όχι, εκεί στο ίδιο. Στο Μαϊάμι πάει και ο Ντετοκούμπο.
1: Ναι,
0: στην
1: ίδια ομάδα πήγα να πω, αλλά θυμήθηκα ότι είναι άλλο άθλημα. Μην με κοροϊδεύετε. Είμαι ζαλισμένη. Ναι. Και θα μείνει εκεί,
0: Θα μείνει εκεί, ναι.
1: Πότε είναι η τελευταία.
0: Την Κυριακή είναι ο τελικός.
1: Ο τελικός. Ανάμεσα σε Αργεντινή και.
0: Αργεντινή και Ισπανία, μεγάλος τελικός.
1: Έγιναν οι μη τελικοί, τελειώσανε.
0: Τελειώσανε. Πέρασε η Αργεντινή, μεγάλη ανατροπή από την Αγγλία. Τώρα και θα παίξει την Κυριακή, μεγάλο μάτς, Ισπανία-Αργεντινή.
1: Τι ώρα, 5 το πρωί.
0: 10 η ώρα το βράδυ.
1: Α, είναι normal αυτό.
0: 10 η ώρα το βράδυ.
1: Άρα και τι ώρα παίζουν, καλέ.
0: 10 είναι 7 ώρες μετά, δηλαδή παίζουν πρωί.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Α, καροτάξιδες ο Γιώργος Ολιανός. Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα ότι επιστρέφει στην παρουσία του The Voice.
0: Έλα ρε.
1: Μπράβο στο Γιώργο.
0: Μπράβο,
1: αγαπάμε Γιώργο Ολιανό. Max Store, σήμερα είναι Παρασκευή και θα κληρώσουμε σε λίγο την σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Store. Οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμη. Σήμερα, σε καμιά ώρα θα γίνει κλήρωση. Για να στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Max Store και ενώ και ονοματεπώνυμο και μία σαν προ σανίδα SAP θα γίνει δική σου σε σένα που θα κερδίσει. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αύριο Σάββατο σε ένα κατάστημα Max Stores μπορείς να πας σε ένα κατάστημα Max Stores και θα βρεις 25% έκπτωση σε ομπρέλες παραλίας, ξαπλώσες και καρέκλες. Αυτό τώρα πώς, μόνος σου?
2: Για την ομάδα γενικά.
1: Εσύ μόνος σου ή το πέρεξε ο Νικόλας, βάλ το. Τι σου ήρθε Γιάννη μου, Σάκης Ρουβάς, όλα καλά? Ή αλλιώς, οκ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσά.
14: Σφαίρα. 989.
15: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
16: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
17: Η ώρα είναι έτσι.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Το κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
7: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
8: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
7: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
8: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
7: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη

0: Συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Καλησπέρα 102.2. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, 8 μετά τις 8. 6-9-36-10-102.2 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Χαμός με το sub από τα Max Stores. Τρελές συμμετοχές. Μακάρι να το κερδίσει κάποιος που να το αξιοποιήσει, ρε παιδί μου, να το χαρεί. Εγώ χαίρομαι πολύ αυτούς που κουβαλάνε πολλά πράγματα στη θάλασσα. Είμαι ένας από αυτούς. Κουβαλάω τώρα, ας πούμε, κατέβηκα προχθές στο υπόγειο και έψαχνα να βρω τη σκηνή μου. Τη βρήκα εκεί πέρα, την καθάρισα.
1: Τι κάνεις, τι?
0: Την πάρω στα Κουφονίσια.
1: Γιατί μένεις σε σκηνή?
0: Όχι, ρε, σκηνή παραλίας. Αυτές που είναι σαν αράχνη που κάνει μια χράκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάζω,
1: ναι,
0: το ψυγείο.
1: Σε βολεύει αυτό.
0: Τρελά. Κάνω κάτι ύπνους.
1: Αλήθεια.
0: Ω, ξερός. Πάω, βουτάω. Έχω μέσα, βάζουν τα παιδιά.
1: Έχει και ίσκιο, ναι.
0: Έχει ίσκιο. Κλείνω και τα. Φαίνω και λίγο ανοιχτά τα παραθυράκια. Να περνάει, ξέρεις, αεράκι και λίγο να με χτυπάει αυτός ο ήλιος των 7 παρά. Αυτός ο γλυκός ήλιος. Παίρνουμε φρούτα. Σταματάμε στο σούπερ μάρκετ. Παίρνουμε φρούτα, μπύρες. Αυτά γεμίζουμε το ψυγιάκι μας. Και μας άρχοντες.
1: Την ώρα που λες εσύ αυτό,
0: ναι,
1: όσο διηγείς αυτή την υπέροχη, ας πούμε, καθημερινότητα που έχεις, διαβάζω.
0: Δεν την έχω.
1: Το απίστευτο ποσό που ξοδεύει ο Νεϊμάρ για να φουλάρει το σκάφος του.
0: Τι τραβάει αυτός.
1: Και λέω, σε κοιτάζω, ναι, διαβάζω ταυτόχρονα, ακούω τι λες, ναι, και λέω, τι ωραία. Λοιπόν, τα χρήματα που πληρώνει ο Νεϊμάρ, ποιος είναι ο Νεϊμάρ?
0: Ένας Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
1: Α, ναι, ναι. Κατάλαβα ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Για να φουλάρει το γιοτ που διαθέτει στο Ρίο Ντετζανέιρο. Για να το φουλάρει για πλήρη ανεφοδιασμό, πρέπει να πληρώσει 133.000 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Τι είναι δυνατόν? 46 μέτρα λέει είναι το σκάφος αυτό. Έχει 6 πολυτελείς σουίτες μέσα, υλικοδρόμιο. Το υλικοδρόμιο το κάνουν πάνω στο σκάφος. Για να πηγαίνουν, έρχονται. Δεν έχουν μικρό τεντεράκι να τους μπαινοβγαίνουν.
0: Δεν μπορεί να συμβεί τίποτα.
1: Τέλος πάντων. Έχει 4 κινητήρες, λέει, 5.800 ύπους. Πολύ είναι, πολλά άλογα είναι αυτά.
0: Δεν ξέρω, ο αδελφός τα ξέρει αυτά.
1: Και δεν έχει άγχος, βέβαια.
0: Άγχος.
1: Γιατί, ναι.
0: Άγχος. Τι άγχος.
1: Λέει, δεν έχει άγχος γιατί τα συμβόλαια που έχει, λέει, με Μπαρτσελώνα, Παρί Σεν Ζερμέν.
0: Αυτά ήταν που
1: έχει. Και Αλ Χιλάλ.
0: Ναι.
1: Αλ Χιλάλ, ναι. 850 εκατομμύρια λίρες.
0: Ναι, τώρα έχει, εντάξει, άπειρα λεφτά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχει, το έχει μιλήσει κάποιος για την σκηνή αράχνη.
0: Νομίζω ότι.
1: Δηλαδή, σκέψου, φεύγει από το σκάφος,
0: ναι,
1: μπαίνει στο ελικόπτερο, τον πάει στην παραλία και ανοίγει μια σκηνή αράχνη.
0: Μπορεί να έχει σκηνή αράχνη. Στα Max τώρα βρίσκεται τέτοια ομπρέλα.
1: Πείτε το στον Νεϊμάρ.
0: Σκάει ο Νεϊμάρ, μα στα Max τώρα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ξεκίνησε εσύ, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2 και έχουμε πολύ ωραία προσφορά από το eFood. Έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς λοιπόν και τον τελικό του παγκοσμίου. Αν θες να δεις τον τελικό του παγκοσμίου και να τρως ωραία, θα μπεις στο eFood και θα παραγγείλεις το ζουμερό chicken melt από τσακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο.
1: Λοιπόν, ήξερες ότι περνάμε τα 2/3 της εργάσιμης ημέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας. Δρομέας, έπιπλα γραφείο από το 79, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20%. Μπαίνετε και στο δρομέας.gr να μάθετε περισσότερα.
0: Και βεβαίως εδώ παρέα μας έχουμε και την Λίνεαστρο. Όπα, καλέ.
1: Τι έγινε.
0: Είναι δυνατόν. Το νερό μου έριξες.
1: Συγγνώμη.
0: Έχουμε τη Λίνεαστρο. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς μπαίνετε lineastrom.gr για να τα δείτε όλα μέσα εκεί. Η μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Ο καθένας έχει άλλες προτιμήσεις στον ύπνο. Έτσι, άλλο κοιμάται μπρούμητα, ανάσκελα, στο πλάι, ήσυχα, ανήσυχα. Κάνεις δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο. Και έτσι λοιπόν τα στρώματα της Λίνεαστρομ είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες χάρη στα πλούσια εσωτερικά υλικά που υποδέχονται σωστά το σώμα και στους διαφορετικούς τύπους συστημάτων ελαττηρίων που κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος, απορροφούν κραδασμούς, στηρίζουν σωστά τη σπονδυλική στήλη, ανάλογα με το σωματότυπο. Έχει και εκπτώσεις πάρα πολύ ωραίες και μοναδική ποιότητα βεβαίως στρωμάτων σε καταστήματα της Lineastrom θα τα βρείτε, αν θέλετε να πάτε να τα δοκιμάσετε βεβαίως εκεί, αλλά και στο lineastrom.gr και κοιμάστε πλέον αλλιώς. Σφαίρα 102.2, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8, έχουμε σε λίγο βρες το τραγούδι και Water Fun Water Park έρχομαι οικογενειακό 4 ατόμων εισιτήριο και πίτσα φάνε πακέτο κόμπο, αλλά έχουμε και τη Σαρίτα που θα την κληρώσουμε σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν, Έλενα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
7: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
6: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
13: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
14: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
15: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
8: Βέχρο και τελείωσε.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Θοδωρής Φέρης. Τι έγινε, Θοδωρή μου? Ποιος σε πλήγωσε, Θοδωρή μου? Λοιπόν, η Novibet είναι στην παρέα μας και θέλω να σας πω ότι το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσένα σε περιμένουν απλά για να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλά. Πιο πολλές πληροφορίες βρίσκεις βεβαίως στο novibet.gr. Ανοίγω τις γραμμές και παίζουμε βρες το τραγούδι. 2-11-700-79-31 τηλεφωνήστε να παίξουμε για Waterfan Waterpack οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Τι γίνεται τώρα εκεί? Καταρχάς, το Waterfan Waterpark είναι για διακοπές. Νομίζεις ότι είσαι διακοπές μόνιμα, δεν έχεις φύγει λεπτό. Το μυαλό σου έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει. Λες, αδειάζουν όλα από μέσα μου, ότι έχω περάσει. Αν, ας πούμε, έχω περάσει και λίγο δύσκολα ή, ξέρεις, έχω κουραστεί όλη αυτή τη σεζόν και όλη αυτή τη χρονιά. Και αυτό όλο μπορείς να το κάνεις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Για τέτοια απόσταση μιλάμε. Βγαίνεις στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνεις σε mood διακοπών. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfan Waterpark στο 211-700-79-31. Παρακαλώ. Ναι. Γιατί έχασες Waterfan Waterpack. Θα έβαζε και λέω εύκολο τραγούδι. Γιάννη μου, τι θα έβαζες? Παναγιά μου, παρακαλώ. Γεια σου.
1: Είμαι η Αντωνία.
0: Καλώς την Αντωνία. Από πού τηλεφωνείς?
1: Είμαι στο αεροδρόμιο και ετοιμάζομαι να πάω Κρήτη.
0: Τρέλανε μας.
1: Έλα, δώσ' μου κάτι εύκολο τώρα, φτιάξαμε.
0: Αλήθεια τώρα, ξέρεις τι. Όντως, είσαι στο κατάλληλο mood που φεύγεις. Και λες, θα παίξω και ένα Waterfan, τους ώστε όταν γυρίσω.
1: Έτσι, το άκουσα και λέω, παίρνω.
0: Ναι, βέβαια. Για πόσες μέρες πας?
1: Τίποτα, για Σουκού, δουλεύουμε τη Δευτέρα.
0: Και φεύγεις για Κρήτη,
1: ήταν λίγο οι συνθήκες βολικές, οπότε το κάναμε.
0: Δηλαδή, για εξήγησέ μας.
1: Θα πηγαίναμε τη μαμά μου στο αεροδρόμιο, γιατί βγαίνει σε άδεια και θα κατέβει για όλη την άδεια.
0: Οπότε... Είσαι από την Κρήτη?
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Από πού στην Κρήτη, πού?
1: Από τα Χανιά.
0: Εσύ τώρα πας εκεί. Τι ώρα θα φτάσετε?
1: Κατά τις 11 το βράδυ.
0: Ωραία, θα φτάσεις εκεί και θα πας κατευθείαν για βραδινό μπάνιο. Δεν έχεις λόγο να μείνεις στο σπίτι σου. Ή θα πας για κοκτέιλ και το πρωί θα σηκωθείς να πας να ρίξεις τη βουτιά για να ξυπνήσεις.
1: Όλη μέρα παραλία αύριο. Να έρθετε, σας περιμένουμε.
0: Κράτησε μου μια καρέκλα, έρχομαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και. Έλα.
1: Εμάς τώρα όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Μπράβο σου! Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινό τραγούδι από αυτό.
1: Πραγματικά και είναι υπέροχο και ο Μάστορας.
0: Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber.
1: Έγινε.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσεις τέλεια. Να περάσεις πολύ ωραία. Φιλάκια. Σαν να πήγαινε εγώ χάρηκα. Τι ωραία. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, πάμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Και μπορείς βεβαίως να μπεις και να πας σε ένα κατάστημα Pizza Fan ή να μπεις και στο app και να παραγγείλεις πολύ ωραία τα τσόκο κράτς. Γιατί έχει και Pizza Fan γλυκό. Με τη sweet pizza Lotus Biscoff και τέτοια. Οπότε και
2: τα είχαμε φάει εδώ αυτά.
0: Με φυστικό βούτυρο, ναι. Καλώ τον Νικόλα.
2: Καλώς
0: λοιπόν, 1, 2, 3 και. Α, συγγνώμη, εδώ. Ακροατή, ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς, τι, πώς σε λένε?
3: Με λένε Λία.
0: Σε λένε Λία?
3: Ναι.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αγία Παρασκευή.
0: Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Για πες.
3: Γνωστό είναι.
0: Ναι.
2: Μόνο γνωστά παίζω σφαίρα.
0: Όχι.
3: Ρομαντομάτι.
0: Δύσκολο όμως τραγούδι. Γεια σου, Λία μου, φιλάκια. Τι έγινε, καλέ? Γιατί δεν μας λένε γεια?
2: Γεια σας.
4: Γεια σας.
2: Το όνομά σου?
4: Καλησπέρα, Μαρία.
2: Έλα, Μαράκι, πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: Αχ, το ξέρω. Πάμε. Τι έγινε, ρε Γιάννη?
4: Είναι γνωστό. Άλλη μία, ρε παιδιά.
2: Ναι. Στο.
4: Όχι.
2: Άνοιξε χειμώνα στην Όπορο, Βύση.
0: Βύση, είναι, ναι. Χωρίς αμορφό. Φιλάκια.
4: Φιλάκια.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Το όνομά
5: σου. Είμαι η Μαρία.
2: Έλα ρε Μαρία, πότε πήρες πάλι?
5: Δεν ξέρω τι έγινε, πρώτη φορά.
2: Α, μπράβο, καλώς ήρθες.
0: Καλό στο κορίτσι.
2: Γεια σου Μαρία.
0: Γιατί λες είμαι η Μαρία πάλι?
5: Η ίδια η πριν. Πρώτη φορά ξαναπαίρνω δεύτερη και βγαίνω. Και τη δεύτερη.
2: Τι εννοείς ρε Μαρία?
0: Περίμενε, βγήκες και έπαιξες εδώ.
5: Τώρα, πριν, το προηγούμενο, χωρίς το μωρό μου.
0: Δεν γίνεται να ξαναπαίξεις.
2: Και πώς ξαναπήρες ρε Μαρία?
5: Το προσπάθησα και λέω κάτσε μήπως.
2: Α, το ζεις μόνη σου.
0: Κάτσε, βγήκες πριν από 20 δευτερόλεπτα.
2: Πότε ξαναπήρες?
5: Ναι.
2: Και ξαναπήρες πίσω?
5: Ναι.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Δεν γίνεται αγαπημού να παίξουν κι άλλοι. Για να παίξουν κι άλλοι, κατάλαβες.
2: Τι ξαναγίνει αυτό?
5: Φιλάκια.
2: Πολύ γρήγορη η Μαρία.
5: Γεια σας.
2: Μπράβο η Μαρία.
0: Το κλείσε και ξανακάλυψε το καπάκι.
2: Και λέει με Μαρία πάλι. Και λέω ποια Μαρία? Ναι. Έλα Μαρία, φαντάζεσαι.
6: Μπορεί να μου πει και Μαρία.
0: Μαρία, τι κάνει?
6: Καλά, πώς είσαι, Ελίνα?
2: Ποιος είσαι? Πώς σε λένε?
6: Μανώλη.
2: Γεια σου, ρε Μανώλη. Πάμε να παίξουμε.
6: Όλα τα σ' αγαπώ, σαν για να
2: κοιτάξω. Όλα, ρε παιχτά. Μανώλη πιστόλη.
0: Μπράβο σου.
2: Μείνε στη γραμμή Μανώλη.
6: Ναι.
0: Γεια φιλάκια.
6: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το πακέτο κόμπο Pizza Fan. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Κάτι από πάνω κι άμμο θέλω. Για άνοιξέ μας λίγο. Κι άμμος, όχι εκεί. Ναι. Άξες ποιο θέλω? Το είσαι παντού. Όχι, το άντε να μην τρελαθώ. Το είδα τώρα μπροστά μου. Ποιος με παίρνει? Ναι, για βάλε αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Πάνος και Άμος.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή.
21: 989 Σφαίρα.
4: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
21: Η ώρα είναι 7.
22: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
24: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
23: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
24: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
23: Στα πι και φι.
25: Και στο κλειδί αντιγραφή.
23: Στα πι και φι.
25: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
26: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
27: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
26: 90-4402.
27: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη,

0: 2-710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς. Ακούω
1: σφαίρα. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα

Ακροατινοσφαίρα 102.2.

Τι καλό παιδί που είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και τι ωραίος καλλιτέχνης, τι ωραίος τραγουδιστής. Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει στον Σφαίρα 102.2 και πάμε στην eFood γιατί έχει προσφορά δυνατή. Αν παραγγείλεις τώρα το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού, θα σου έρθει δωράκι. Έχει 1+1. Οπότε μην το σκέφτεσαι και πολύ. Μπες eFood κατευθείαν, παράγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και θα σου έρθει ακόμη ένα δώρο για την προσφορά που έχει 1+1 αυτές τις μέρες για να δεις και το παγκόσμιο με. Ωραίο έτσι, χορτά το στομάχι έτσι. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Δεν έχω μπει και στο 6 με αυτό το παρεάκι μας, γιατί με έχει πάρει μονότερμα ο ράπτης, καταλαβαίνετε, περνάω λίγο περίεργα. Καταλαβαίνετε, έχω πάθει, πραγματικά. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καταρχάς να στείλω στη Θεσσαλονίκη, αν με ακούει ο Γιώργος ο Κιαχίδης, αν είναι εδώ, πολλά φιλιά, στον βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος στέλνει, α, το άντε μην τρελαθώ, σου άρεσε. Επίσης, δεν υπάρχει πιο, ναι, βάλε μου Έλα από Δέσποινα Βανδύ. Γιατί πιο καλοκαιρινό τραγούδι από το Έλα της Δέσποινας Βανδύ δεν υπάρχει, λέει ο Βασιλιάς. Και εγώ συμφωνώ μαζί του 100%. Απλά στα τελευταία, ρε παιδί μου, τα τελευταία. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω ένα τραγούδι που έχει γυριστεί, αν θυμάμαι καλά, στη Μήλο. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ήταν στη Μήλο. Από τα πιο ωραία τραγούδια της Δέσποινας, με από τα πιο ωραία βίντεο κλιπ που έχουμε δει, αυτό κι αν είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026 και παίζει ακόμη δυνατά.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
7: Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Έλεος ρε Μάκη, θα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
14: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και Aegean. Aegean γιατί? Aegeanair.com θα μπει για να κλείσει τη θέση σου, γιατί έχουμε τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Το πρώτο βήμα είναι να μπει σε Aegeanair.com ή να κατεβάσει το application της Aegean. Βήμα δεύτερο, κλείνει μία από τις νέες απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και τρίτο βήμα, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη στη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί, ακολούθησε τα βήματα που σου είπαμε και θα μας θυμηθείς.
15: Τώρα το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός. Ανακάλυψε το νέο feature των Brebuilds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
14: Αύριο είναι Σάββατο, 18 Ιουλίου, και στα Mac Stores έχει εκπτώσεις. Έχει 25% έκπτωση σε ξαπλώστρες, καρέκλες και ομπρέλες παραλίας. Δηλαδή, ένα τέταρτο της τιμής κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραία έκπτωση. Μην τη χάσετε. Mac Store, σίγουρα κάπου δίπλα σου. Όλα μαζεμένα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Ας ξεκινήσουν οι χωροί. Ας βάλουμε τύμπανα για να γίνει, να πατήσουμε το κουμπί της κλήρωσης. Για να δούμε ποιος κερδίζει σήμερα τη Sun Pro Σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Mac Store. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Ένας μία θα είναι ο τυχερός τυχερή για τη Sun Pro Σανίδα.
15: Ελίνα Παπίλα.
14: Τι λες, παιδί, δεν είμαι εγώ. Δημήτρης Φιλίπα.
15: Μπράβο, Δημήτρη.
14: Μπράβο σου, Δημήτρη μου. Θα ενημερωθείς για το πώς θα παραλάβεις τη σανίδα σου. Συγχαρητήρια. Είσαι ο μεγάλος νικητής αυτής της εβδομάδας από τα Maxtros με πάρα πολύ αγάπη και τον Σφαίρα 102.2. Νικόλας Ράπτης.
15: Ελίνα Παπίλα.
14: Ο Γιάννης Οσμπούνιας εδώ καθημερινά.
15: Βεβαίως, θα το άλλο μας
14: μισό, ολόκληρο, ό,τι θες. Δευτέρα 20 του Ιούλη, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε. Έχουμε και το φεστιβάλ των Άχαστων τη Δευτέρα, οπότε το Σαββατοκύριακο θα περάσει πολύ ωραία
15: τη
14: και
15: Δευτέρα,
14: εσύ.
15: Τη Δευτέρα πρόβες, έχω πρόβες χαμός. Στον ήλιο, ωραία.
14: Εντάξει, θα είναι πολύ ωραία όμως.
15: Θα είναι πολύ ωραία.
14: Πάρα πολλοί κόσμοι παρακολουθεί Άχαστος, θέλει πάρα πολύ να έρθει να σας δει και θα περάσουν πάρα πολύ ωραία όλοι.
15: Εννοείται, δώρα, εκπλήξεις, φαγητά.
14: Η Ράνια μας έρχεται μέχρι τις 11, Ράνια Κωστάκη, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5. Φιλιά, πολλά σε όλους.
15: Απογευματινό
13: σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
0: Έξι με
4: 8,
0: 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
14: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα τα αναπέσαμε.
5: 989.
6: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
9: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
9: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
9: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
12: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
13: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
12: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο πίτσος και στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.

0: Να Best Electric. Ζώντες. Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γιώργαλας Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
0: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 98,9. Ανιάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 89 σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Καλά, ρε, εδώ είναι το χαρτί της τουαλέτας.
3: Ναι.
2: Είσαι ταχωμένος και πήγες και το πήρες.
3: Δεν είχε άλλο χαρτί.
2: Πήγε να δεις τους κουρτίνες τώρα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Πικ Εφή.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα Πικ Εφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πικ Εφή.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα Πικ Εφή.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα Πικ Εφή.
9: Καταστήματα Πικ Εφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πικ Εφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα Πικ Εφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Γεια σας από το Σνόχα, σας παίρνω με το Καλάβρητα. Σας παίρνω λιγάκι για μια ενοικίαση που έγινε χθες, 19 πρώτου. Κατά την επιστροφή του εξοπλισμού, διαπιστώθηκε από τον υπάλληλο ότι οι δέστρες έχουν σπάσει.
4: Και όχι μόνο και από
3: στο κάτω στην γωνία. Ναι, και έχει ένα ράγισμα σε ένα σημείο.
4: Ράγισμα
3: ναι, αυτό θα το δούμε, μπορεί να το φτιάξουμε.
4: Όχι, γιατί εμένα βάλατε μετά στο χέρι και είπατε ότι εγώ το έκανα.
3: Ναι, εντάξει.
5: Τώρα τι να σου πω, εχθές.
3: Κοιτάξτε, είναι ραγισμένο και αυτό κρατάμε για τα
4: στιγμή. Του κυρίου Ναρθή, εγώ δεν το πλήρωνα αφεντικό.
5: Ναι, εχθές το ανέφερα εγώ στον υπεύθυνο.
3: Μιλήσατε με τον Ντόρβαν συγκεκριμένα.
5: Δεν ρώτησα το όνομα του υπεύθυνου. Δεν ξέρω.
4: Ήταν
5: ένα κύριο με λίγα μαλλιά και ψηλό.
3: Ναι, ψηλό με λίγα μαλλιά, ο Ντόρβαν.
4: Λίγα μαλλιά είπε ότι έχω.
3: Ναι.
4: Έχει κάποιο πρόβλημα ο κύριος μαζί μου.
5: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θέλετε όταν θα ξαναέρθω.
4: Πότε θα ξαναέρθει!
5: Να το κοιτάξω. Και ποιος είναι ο κύριος μέσα που φωνάζει.
3: Είναι ο Ντόρβαν.
5: Δεν καταλαβαίνω τώρα το λόγο που νευριάζει.
3: Κοιτάξτε, επειδή έχει γίνει ένα θέμα εδώ πέρα.
5: Να μου έδωσε χαλασμένο τον εξοπλισμό.
3: Θα σας έδωσε χαλασμένο από κλείδι, γιατί περνάνε από ποιοτικό έλεγχο κάθε πρωί. Θα σου πω μετά. Άσε με λίγο να συνοηθώ με τον κύριο. Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
5: Τώρα θέλετε να αποζημιώσω εγώ μια μεταχειρισμένη.
3: Το θέμα μας είναι οι δέστρες. Οι δέστρες, οι οποίες το κόστος είναι γύρω στα 100-150 ευρώ.
5: Ναι. Και δεν ξέρω αν ήταν και σπασμένο ή.
3: Εσείς αναφέρετε κάτι στον Ντόρβαν όταν πήρατε τον εξοπλισμό ή όταν τον επιστρέψατε.
5: Όταν τον επιστρέψατε. Επέστρεψα.
3: Καταλάβατε. Οπότε σε αυτό δεν φέρουμε εμείς ευθύνη. Δηλαδή υπάρχει και στο ειδικό χαρτί το οποίο υπογράφεται κατά
5: δεν επέγραψα εγώ κανένα χαρτί. Μόνο ότι αυτό δεν τα έδωσα και.
4: Εγώ δεν του κάνω μήνυση του κυρίου γιατί με προσέβαλε.
5: Τι λέει αυτό, τι λέει τη δικαστήρια μου λέει τώρα.
4: Με προσέβαλε με ένα αφεντικό.
3: Μάλιστα.
4: Την έχω κρατήσει την ταυτότητά του. Και άμα θέλει να τα πούμε και από κοντά!
5: Τι ζορίζεται, μωρέ ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, πες να μην ζορίζεται τώρα.
4: Θα τα πούμε από κοντά, αφεντικό! Έρχεται
5: το μεσημέρι. Θα πάρει
4: την ηρεμία. Εγώ ένα περωτέρα δεν ήθελα να βγάλω.
5: Δεν το έχω και σε πολύ να έρθω το μεσημέρι. Μου είναι και δύσκολο.
4: Τι είπε!
5: Να έρθω το μεσημέρι να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι,
4: τι είπε!
5: Δεν το καταλαβαίνω.
4: Πες μου, τι είπε, αφεντικό, πες μου!
3: Είπε. Να έρθει το μεσημέρι, λέγα.
4: Πείτε του κυρίου να έρθει το απόγευμα εδώ.
3: Εσείς μένετε κάπου κοντά.
5: Να έρθει το απόγευμα.
3: Ναι.
5: Είναι λίγο δύσκολο να έρθει το απόγευμα.
3: Άρα δεν το ενώσατε.
5: Το μεσημέρι μπορώ να έρθω.
4: Πού μένει, θα πάω εγώ. Πού μένει.
3: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
4: Τίποτα, τι να κάνουμε, λέω να το κάνουμε.
3: Ο Ντόρβαν, επειδή κατεβαίνει στην πάτρα.
4: Ευάγγελε, σου κάναμε φάρσα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694 Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694

0: σε λατρεύω.
1: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
0: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Όλα είναι μουσική.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Να σου πω ότι ο Παναγιώτης έφυγε με γυναίκα για ταξίδι.
3: Δεν χτυπούσε έτσι, χτυπούσε αλλιώς.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Αγόρι μου,
3: καλημέρα.
5: Μας έκανες περήφανος.
6: Αυτή η φωνή έχει χαλαρώσει, καταλαβαίνω από τι.
3: Σήκω λίγο από το κρεβάτι, πήγαινε πιο εκεί να βρει σήμα.
6: Εκτός αν είσαι γυμνός.
3: Εγώ σας τα είπα.
6: Παιδιά, είναι σε χώρα που το σήμα είναι τσιγκούνικο.
3: Είναι πεσμένο,
2: βλέπω. Πιστεύω ότι έχει γυναίκα δίπλα.
6: Απλά ναι, σηκώθηκε τώρα, ξέρεις, είναι γυμνός από τη μέση και κάτω, έχει λίγο
2: πλήρω, ζάρωσε. Μα ξύπνησες, μου λέει ναι.
3: Όλοι πες, ξυπνήσατε, ναι. Όλοι.
2: Κάτσε, γιατί απαντάει μονολεκτικά, περίμενε τώρα, θα μου έρθει το μήνυμα.
3: Άμα απαντάει μονολεκτικά, έγινε βαρύς, άρα ναι. Είναι κατάσταση.
6: Αντριώθηκε.
2: Σηκωθήκαμε.
6: Οπα!
3: Μπορεί να εννοεί αυτός και το λάβαρο, μόνοι του.
5: Μπράβο!
2: Πάρε!
5: Εκάναμε επανάσταση!
2: Πάρε!
5: Εσηκωθήκανε!
3: Κοίτα ρε, το τι θα έχασα αυτή την ηλικία, το άγχος.
5: Εσηκωθήσατε!
3: Ο Τζορτζάτ!
5: Και οι δύο! Που σημαίνει ότι δεν είναι ένας! Που σημαίνει ότι υπήρξε παρέα! Ευρέθησαν εις δωμάτιον έναν! Απρόβλεπτε συνέπειε! Χαλαρέ φωνητικέ χορδέ! Το συμπέρασμα είναι ότι εσυνέβη σεχ!
4: Τι θα γίνει ρε παιδιά σήμερα, τι θα γίνει?
2: Μήπως είναι τώρα σηκωμένη η κεραία σου και δεν μπορείς να μιλήσεις? Πήραμε λάθος στιγμή.
3: Το βράδυ η κεραία ήταν σηκωμένη.
6: Όλα καλά,
2: όλα καλά, λέει, όλα καλά.
3: Μπράβο!
5: Ανέβασε το εθνικό εμπαντήριο!
6: Αισθάνομαι εγώ, Παναγιώτης Καμένος, αισθάνομαι περήφανος. Έτσι που η ελληνική νεολαία, τα ελληνικά στρατά, ακόμη και εκεί μακριά, στα Highlands.
2: Είσαι Braveheart, ρε! Μας κάνεις περήφανος, κλαίμε όλοι εδώ στην Ελλάδα.
5: Σήκωσε το!
3: Να σου πω κάτι, έγινε τίποτα το βράδυ συγκλονιστικό?
4: Κοιτάξτε, ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ, ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ. Δεν έχουμε το μάτιο, έχουμε διαμέρισμα.
2: Είστε τέσσερα άτομα, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Πόσο δωμάτια έχει?
4: Έχει δύο δωμάτια.
2: Πες μου ότι δεν κοιμήθηκες με τον αδερφό σου.
5: Όχι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: Soft Sfera 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα 20 Ιουλίου από το πρωί. Σας περιμένουμε.
5: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
8: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και φι. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
8: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πάμε.
4: Θα το σκάτζω χείρι όταν το πατάς. Έτσι καταντά την καρδιά μου τώρα. Δώσ' μου ένα σήμα, Νάνση, ότι μ' αγαπάς. Γιατί θα μείνεις στο μαχημάρι, στο μαχημάρι την νεκροφόρα. Και έχω πάρει και ένα φίλο που κάνουμε δουλειές μαζί.
5: Δεν θέλω να λες τέτοια.
4: Του στέλνω στη Φάνια.
5: Με τρομάζει το θανατικό.
4: Είναι πολλά λεπτά, λεφτά όμως. Για τα πανηγύρια με έχεις, με γυρνάς. Και στα πανηγύρια να με ξεπουλάς. Την καρδιά κομμάτια βγάζεις προσφορά. Οχ, κι όλοι περιμένουν στην ουρά. Κι όλοι περιμένουν στην ουρά.
5: Μπράβο,
2: πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Να έρθει, καλημέρα σε όλους σας. Συγγνώμη που είμαι λίγο επιθετικός, αλλά βασικά δεν θέλω να τρομάξω όταν με δείτε. Γιατί έκανα μικρό ατύχημα, δηλαδή
3: τι?
2: Φαίνεται. Στη μύτη μου.
4: Τι έβαλε?
2: Σχεδόν έσπασα τη μύτη μου.
4: Αλήθεια,
2: αλλά να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Επειδή είμαστε στη Θεσσαλονίκη και έκανα βόλτες.
3: Πού βούτυξε, φίλε?
2: Άντρας ο οποίος δεν έχει σκάσει την κολόνα επειδή κοιτούσε κόλλους, δεν είναι άντρας. Δηλαδή. Δεν είναι άντρας αυτοί.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
9: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Αγάπη μου.
4: Μωρό μου.
3: Μη μιλές έτσι, δεν μπορώ να
4: σκεφτώ. Ρίχτω.
3: Πάμε η Θανάση Βασιλόπουλε, παίξει εισαγωγή. Όμορφα. Πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι.
4: Παραπονιάρι.
3: Έχω πειράξει, φαντάζομαι τώρα.
4: Ανεποκατεβαίνει συνέχεια όμως.
3: Δεν έχω μάνατζερ, ούτε στη λίστα. Όχμα είμαι ελέγκαντ πάνω στην πίστα. Μα για χατήρι σου πολλά θα βάλω. Κι ας με πηγώνει μπροστά στο καβάλο. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Θα πιο πολύ κι απ' το καλκό. Κι αν μ' αφήσεις θα φαρμακωθώ. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Αχ, πιο πολύ.
5: Πιο πολύ το αφεντικό εσύ, ρε.
4: Κι απ' το χαλκό.
5: Πιο πολύ τον πολίτη, δεν αγαπάς.
3: Κοίταξε με τον κύριο πολίτη.
5: Μα παίρνει τα λεφτά και σου, ρε φίλε. Νομίζω ότι έρχεσαι τέλεια. Μα αγαπώ, αγαπούμε πιο πολύ το αφεντικό.
3: Ξέρεις τι είναι η επικίνδυνη δουλειά όμως, Γρηγόρη. Δηλαδή τώρα σκέψη δεν έχω ανέβει καν στον αέρα. Απλά έχω βάλει τον Έρικα και κάνει σουρ.
5: Μα κοροϊδεύει δηλαδή.
3: Παίρνω και τα λεφτά, κόβω κάτι τιμολόγια για μαζούτ. Κυροζίνη.
4: Ρε μην τα λες αυτά στον αέρα, θα σε απολύσουν και άμα είσαι φτωχός και δεν έχεις δουλειά δεν θα σε θέλω. Δεν θα σε θέλω έτσι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
1: Και τώρα τι θα κάνεις, έχεις τρελαθεί, ε?
0: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχει 39 και 3 πυρετό, οπότε περαστικά.
3: Τι μου λέει άλλη ρε φίλε.
2: Τι σου λέει, λέει.
3: Μου λέει μπα, πόσο είσαι, μου λέει 38. Σε πυρετό, μου λέει. Σου λέω με 38 πυρετό, μου λέω σε βάζει 3 μέρες κάτω.
2: Μωρό μου, δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω να τυρανιέσαι έτσι όλη μέρα στην κουζίνα. Δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Κλείσε την πόρτα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: άλλο.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα, 989.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
6: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Το γιο του Magic Johnson τον είδες?
4: Ποιος είναι ο Magic Johnson?
3: Όχι. Εντάξει. Ο Magic Johnson, γράψε.
4: Ναι.
3: Είναι ένας μάγος.
4: Ποιος είναι ο Θεός?
3: Σου πήγανε μαγικά, πώς ήταν ο David Copperfield?
4: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Σοβαρά το λέω.
4: Τώρα με κοροϊδεύει.
3: Τι δεν έχεις, τι δεν καταλαβαίνεις?
4: Δηλαδή το Magic είναι από τα μαγικά που κάνει?
3: Ναι, ο Johnson μάγος. Ο Johnson ο μάγος.
4: Μήπως είναι αυτός που δημιούργησε τον Johnson?
3: Το σαμπού?
4: Ναι.
3: Και αυτό απορία. Πώς θα σε προλάβω?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό. Όχι με ποτό.

Καλησπέρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Το γιο του Magic Johnson τον είδες?
4: Ποιος είναι ο Magic Johnson?
3: Όχι. Ο Magic Johnson,
4: ναι, ναι.
3: Είναι ένας μάγος.
4: Ποιος είναι ο θεός μάγος?
3: Σου πήγαινε μαγικά, πώς ήταν ο David Copperfield?
4: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Σοβαρά το λέω.
4: Τώρα με κοροϊδεύει.
3: Τι δεν έχεις, τι δεν καταλαβαίνεις?
4: Δηλαδή το Magic είναι από τα μαγικά που κάνει?
3: Ναι, ο Johnson μάγος. Ο Johnson ο μάγος.
4: Μήπως είναι αυτός που δημιούργησε τον Johnson?
3: Το σαμπού.
4: Ναι.
3: Και αυτό απορία. Πώς θα σε προλάβω?
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα, back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχει 39 και 3 πυρετό, οπότε περαστικά.
3: Τι μου λέει άλλη ρε φίλε.
2: Τι σου λέει.
3: Μου λέει μπα, πόσο είσαι, μου λέει 38. Σε πυρετό, μου λέει. Σου λέω με 38 πυρετό, σου λέω σε βάζει 3 μέρες κάτω.
2: Μωρό μου, δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω να τυρανιέσαι έτσι όλη μέρα στην κουζίνα. Δεν μπορώ να το κάνω, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Κλείσε την πόρτα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Αγάπη μου.
4: Μωρό μου.
3: Μη μιλές έτσι, δεν μπορώ να
4: σκεφτώ. Ρίχτω.
3: Πάμε η Θανάση Βασιλόπουλε, πήξε εισαγωγή. Όμορφα. Πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι.
4: Παραπονιάρι.
3: Και το πειράκι, φαντάσου μη τώρα,
4: ανεποκατεβαίνει συνέχεια όμως.
3: Δεν έχω μάνατζερ, ούτε στη λίστα. Όχμα είμαι ελεγκάντ πάνω στην πίστα. Μα για χατήρι σου πολλά θα βάλω. Κι ας με πηγώνει μπροστά στον καβάλο. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Θα βγει πολύ κι απ' το καλκό. Κι αν μ' αφήσεις θα φαρμακωθώ. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Αχ, πιο πολύ.
5: Πιο πολύ το αφεντικό εσύ, ρε.
4: Κι απ' το χαλκό.
5: Πιο πολύ τον πολίτη δεν αγαπάς.
3: Κοίταξε με τον κύριο πολίτη.
5: Μα παίρνει τα λεφτάκια σου, ρε φίλε. Νομίζω ότι έρχεσαι τέλεια. Μας αγαπώ, αγαπώ, μα πιο πολύ το αφεντικό.
3: Ξέρεις τι είναι η επικίνδυνη δουλειά όμως, Γρηγόρη. Δηλαδή τώρα σκέψου δεν έχω ανέβει καν στον αέρα. Απλά έχω βάλει τον Έρικα και κάνει φουσκούρ.
5: Μας κοροϊδεύεις δηλαδή.
3: Παίρνω και τα λεφτά, ακόμα κάτι τιμολόγια για μαζούτ. Κυροζίνη.
4: Ρε μην τα λες αυτά στον αέρα, θα σε απολύσουν και άμα είσαι φτωχός και δεν έχεις δουλειά δεν θα σε θέλω. Δεν θα σε θέλω έτσι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Να έρθει, καλημέρα σε όλους σας. Συγγνώμη που είμαι λίγο επιθετικός, αλλά βασικά δεν θέλω να τρομάξω όταν με δείτε. Γιατί έκανα μικρό ατύχημα, δηλαδή φαίνεται στη μύτη μου.
4: Τι έβαλε?
2: Σχεδόν έσπασα τη μύτη μου.
4: Αλήθεια, λες.
2: Αλλά να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Επειδή είμαστε στη Θεσσαλονίκη, έκανα βόλτες.
3: Πού βούτυξε, φίλε?
2: Άντρας ο οποίος δεν έχει σκάσει την κολόνα επειδή κοιτούσε κόλλους, δεν είναι άντρας. Δηλαδή. Δεν είναι άντρας αυτοί.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να σου πω, ήμουν στο μπαλκόνι και μάλλον η γειτόνισσα με το γιο της και του λέει:
4: άμα συνεχίσεις να κάθεσαι στον υπολογιστή, έτσι θα γίνεις.
3: Και νομίζω ότι έδειξε εμένα, φίλε. Αληθινή συζήτηση.
4: Πώς πάει η κόρη μου, κύριε καθηγητά?
3: Είναι στο πανεπιστήμιο η κόρη.
4: Ο απόλυτος πάτος, κύριε.
3: Μα τις βάλατε 20.
4: Όχι, δεν καταλάβατε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
9: 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Καλά, εδώ είναι το χαρτί της τουαλέτας.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.